0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά, στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.
0: Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

Κανάλι 1.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σας, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά, στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει

0: χαρτίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.
5: Salutate de o iubire proaspătă. Ce-a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit.

επιχειρήσεις θα το ασχοληθώ. Lucru ce ți se va

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτι εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
5: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: Can you turn it up a bit more? Thank you.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Έψ! Ταραμπάνκο, κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1 90,4

0: Tu sais, c'est pas très galant de faire attendre les jeunes demoiselles toute la nuit.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Always. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καρέσκα και ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου, στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά, στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άλλαζω. Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη στοίχημα Super League έρχεται την Κυριακή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Κυριακή, 5 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ζωντανά, στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: What you gonna do when the grid go down? No foul around.
1: Κανάλι 1 90,4. Πειραιάς.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
1: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άλλαζω. Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Ένα, δύο, ένα, να σου πω. Δώσ' μου λίγο ένταση στο μικρόφωνο.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια,
5: τα ακουστικά, τα ακουστικά. Ένα, δύο, ένα.
6: Καθαρίστε τα φρένα.
5: Ένα.
6: Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, κανάλι 1, σου είναι τα 4, Κυριακή 10 Μαΐου 2026 και αλήθεια είναι το πρωτάθλημα της στοίχημα Super League. Έχει μπει στην τελική του ευθεία σε ό,τι αφορά τα play-off. Τέταρτη αγωνιστική σήμερα και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Σίγουρα είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Παιχνίδια που μπορούν να κρίνουν πολλά σε ό,τι αφορά την υπόθεση τίτλος. Μπορεί η ΑΕΚ να έχει αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο, καθώς έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας των 6 βαθμών, έχει 67 βαθμούς, 61 έχει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός έχει 51 βαθμούς σε αυτά τα play-off. Ωστόσο, το αποτέλεσμα στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μπορεί να αναδείξει την ομάδα που θα δώσει μάχη με την Ένωση μέχρι το τέλος ή ακόμα και να αναδείξει τους κυτρινόμαυρους πρωταθλητές από σήμερα. Βέβαια, όλα αυτά υπό προϋποθέσεις. Το κανάλι 1 και σήμερα θα σας δώσει την δυνατότητα να ακούσετε ζωντανά, χωρίς διακοπές, το πολύ μεγάλο παιχνίδι στο γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, που θα ξεκινήσει σε 18 λεπτά. Την ίδια ώρα βέβαια θα ξεκινήσει

0: είπαμε ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική αναμέτρηση, κομβική αναμέτρηση, κρίσιμη αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες, το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, τους δύο μονομάχους, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που θέλουν μόνο το τρίποντο προκειμένου να κρατήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για τον τίτλο, περιμένοντας βέβαια και κάποιο στραβοπάτημα της ΑΕΚ στην Allwyn Arena κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να πάμε μέχρι το Φαλερικό γήπεδο, να πάρουμε μια πρώτη γεύση, να μάθουμε και τις ενδεκάδες των ομάδων, αλλά και για τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν από την σέντρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Έχουμε τον Λουκά Θεοφανόπουλο. Λουκά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Σας ακούω,
1: θα σας ακούω, βεβαίως.
0: Οκ, γιατί είχαμε ένα θεματάκι.
1: Καλησπέρα λοιπόν εδώ από το δημοτικό, από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στους φίλους και τις φίλες δημοτικής ραδιοφωνίας του Πειραιά, του καναλιού 1. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ο οποίος αναζητά φέτος την πρώτη του νίκη επί του δικεφάλου του Βορρά. Θυμίζω, δύο ήττες στην Τούμπα, 2-1 και 3-1, μία ισοπαλία για το πρωτάθλημα 0-0 εδώ στο Καραϊσκάκη και για το κύπελλο Ολυμπιακός έχει χάσει 2-0 από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν έχει βάλει γκολ φέτος στο Φάληρο εναντίον του ΠΑΟΚ και η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίπαρ. Sold out, το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε ένα αντίστοιχο κορεό σε και αυτό που είχαν χθες οι φίλοι του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι στο πλαίσιο των 40 χρόνων της αδελφοποίησης των δύο συνδέσμων της Σύριας 7 και των Ντελιζέ. 40 χρόνια το δεύτερο μας σπίτι γράφει το κεντρικό πανό το οποίο είναι μπροστά από την θύρα 7, το αντίστοιχο πανό στα Σέρβικα χθες μπροστά από το πέταλο των φανατικών του Ερυθρού Αστέρα. Πάμε λοιπόν στις συνθέσεις, θα ξεκινήσουμε από τους γηπεδούχους. Ποντένσε, το λέγαμε ότι χτυπούσε πόρτα ενδεκάδας, παίρνει φανέλα βασικού αντί του Ζέλσον Μαρτίνς και διατηρεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίπαρ την δεξιά του πλευρά ως έχει και όπως έπαιξε στα δύο τελευταία παιχνίδια με Παναθηναϊκό και με ΠΑΟΚ στον Παροκοστίνια δηλαδή και Ροδινέ. Η αριστερή πλευρά έχει αλλάξει. Μπρούνο πίσω στη θέση του Ορτέκα και ποτέ στη θέση του Ζέλσον Μαρτίν. Τζολάκη κάτω τα δοκάρια Πυρόλα Ρέτσος συμπληρώνουν την άμυνα. Γκαρσία και σε τα δύο κεντρικά χαφ. Τσικίνιο και Ελκαμπή. Αυτή είναι η δεκάδα για τον Ολυμπιακό με αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι της Τούμπας και ο ΠΑΟΚ. Παβλέκα κάτω από τα δοκάρια, αριστερά Μπάμπα, δεξιά ο Κένι και Τζιόρα και Μιχαηλίδη στα δύο στόπερ. Μεϊτέ, Ιβάνουσετς στο η μεσαία γραμμή, στα πλάγια του Γερεμέγεφ, Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς. Βέβαια στον Ολυμπιακό εκτός αποστολής είναι η Κλέιτον και Ορτέγκα και ο μεγάλος άτυχος ο Ιωσέφ Γιαζέτσι, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, ρίξη χιαστού στο πόδι, στο γόνατο που είχε τραυματιστεί και πέρσι στο μάτσα με τον Ερυθρό Αστέρα. Στον πάγκο Πασχαλάκης, Κουράκλης είναι οι δύο αναπληρωματικοί πορτιέρες του Ολυμπιακού. Πιακόν Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Σιπιόνι, Λουίς Αντρέ, Βέζο, Γιατσικούριας, Μουτζακίτης και τα Ρέμι και για τον ΠΑΟΚ Τσιφτής, Μοναστηλής, Σάστρε, Βολιάκο, Μπαταούλας, ο Δημήτρης Μπαταούλας είναι και αυτό ένα παιδί 19 ετών, το νέο ταλέντα του ΠΑΟΚ, Τέιλορ, Ροσδόεφ, Μπιάνκο, Πέλκας, Τάισον Χατζίδης και μυθοδιαιτητής ο Ισπανός ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ. Στο παρελθόν έχει σφυρίξει δύο μάτς Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Ο Ραούλ Μαρτίνεθ και ο Λόπεθ Μύρ πλάγι. Στο ΒΑΡ ο Χουάν Μουνουέρα και ο Γκαρθία και τέταρτος ο Πολυχρόνης. Αυτή είναι η διαιτητική ομάδα. Βαγγέλη.
0: Ωραία, Λουκά, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με τον κύριο Γεώργιο Καραϊσκάκη, καθώς θα έχουμε την σέντρα στο πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League. Είναι λογικό ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ να θέλουν να μείνουν ζωντανοί στο παιχνίδι του τίτλου και η νίκη στο απόψινό ντέρμπι του Καραϊσκάκη θα αναδείξει την ομάδα που θα μπορέσει τουλάχιστον να παραμείνει κοντά στην ΑΕΚ για την μάχη του πρωταθλήματος. Θα θυμίσουμε ότι οι δύο ομάδες έχουν 61 βαθμούς, βρίσκονται στο μείον 6 από την πρώτο πόρο

και τον ΠΑΟΚ βέβαια να έχει οριστικά την ισοβαθμία απέναντι στον Ολυμπιακό, ό,τι και αν συμβεί στο παιχνίδι που απομένει στον Πειραιά. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να βγάλουν αντίδραση. Μία εβδομάδα μετά την ήττα στην Τούμπα, βαριά ήττα από τον ΠΑΟΚ με 3-1. Και έτσι όχι μόνο να πάρουν προβάδισμα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, αλλά και να κυνηγήσουν μέχρι το τέλος την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα, είπαμε, τον Παναθηναϊκό, τον αδιάφορο βέβαια, βαθμολογικά Παναθηναϊκό,

Λοιπόν, να θυμηθούμε και πάλι τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ξεκινά με τον Τσολάκη κάτω από τα δοκάρια. Με την άμυνα αποτελείται από τους Κωστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο. Έσε Γκαρθία στον άξονα. Δεξιά ο Ροντινέ, αριστερά ο Ποντένσε. Με τον Ελ Καμπίνα είναι στην κορυφή της επίθεσης και τον Τζικίνιο λίγο πιο πίσω. Έχουμε έτσι τον Μεντιλίμπαρ να αφήνει στον πάγκο τον Ζέλσον Μαρτίνς και να δίνει φανέλα βασκού Ροντινέ και Ποντένσε στα άκρα. Απ' την άλλη ο Ρατσβάν Λουτσέσκου ξεκινά με τους Παβλέγκα κάτω από τα δοκάρια. Κένι και Τζιώρα Μιχαηλίδης Μπάμπα είναι η τετράδα στην άμυνα. Ζαφίρης με ητέ. Ζαφίρης στο 6, ο Μεϊτέ λίγο πιο μπροστά. Ο Κωνσταντέλιας έναν όπως πάντα ελεύθερο ρόλο. Και στα φτερά Ιβανούσες και Ζίβκοβι στην κορυφή θα είναι ο Γερεμέγεφ.

Βέβαια είναι μια έκπληξη το ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν ξεκίνησε τον Τάισον, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε κάποιες ψιλοενοχλήσεις, είχε μια διαθεσία πριν το παιχνίδι και για αυτό το λόγο είναι στον πάγκο. Αυτές τουλάχιστον είναι οι πληροφορίες που έχουμε.

Πάμε να δούμε και τις ενδεκάδες στο άλλο πολύ μεγάλο παιχνίδι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, η ΑΕΚ ξεκινά με τους 300, Ρώτα, Ρέλβας, Μουκουντή, Πίλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Περέιρα, Βάργα και Γιώβιτς. Ενώ από την άλλη ο Παναθηναϊκός με τους Λαφών, Καλάμπρια, Πάλμε, Μπράουν και Τουμπά. Βλέπουμε ότι ξεκινάει με τετράδο ο Παναθηναϊκός, αλλάζει τη διαταξή του ο Μπενίτεθ. Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κουντούρης, Παντελίδης, Ταμπόρδα, Αντίνιο και Τετέι.

Τώρα στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, διαιτητής είναι ο Μαρτίνεθ, βοηθή η Καμπανέρο και Λόπεθ, στο ΒΑΡ είναι ο Μουνουέρα. Ενώ στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας, διαιτητής είναι ο Όσμερς, με βοηθούς του Σχάλ και Γκρούντιγερ, ενώ στο ΒΑΡ είναι ο Ραφάλσκι. Λοιπόν, βλέπουμε δεν έχουν βγει ακόμα οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο του Καραϊσκάκη. Σε λίγο, σε δευτερόλεπτα φαντάζομαι, θα συνδεθούμε και πάλι με το φαλυρικό γήπεδο, καθώς όλα θα είναι έτοιμα προκειμένου να ξεκινήσει η πολύ μεγάλη αναμέτρηση. Να πούμε ότι νωρίτερα, βέβαια, ποιος ασχολείται για τις θέσεις 5 ως 8 είχαμε ματσάκια. Άρης Όφη 3-1, ακόμα μια νίκη για την ομάδα του Άρη, που βέβαια άργησε να ξυπνήσει. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου είναι η τρίτη σερή νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ενώ στο άλλο μάτς, Βόλος Λεβαδιακός 0-3.

Βέβαια, σπουδαία παιχνίδια σήμερα είχαμε και στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και στα μπαράζ ανόδους, ό,τι αφορά εδώ την ομάδα της πόλης μας, τον Εθνικό. Γνώρισε μία ακόμη ήττα, αυτή τη φορά από τον Άρη Πετρούπολης, με ένα 0 εκτός έδρας, και πλέον τα πράγματα δεν βγαίνουν για την ομάδα του Νίκου Παντέλη, προκειμένου να υπάρχουν ελπίδες στις δύο τελευταίες αγωνιστικές για την άνοδο. Δυστυχώς για τον Εθνικό, αυτή η ομάδα στα παιχνίδια των Μπαράζ δεν θύμιζε σε τίποτα την ομάδα που είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Μια ομάδα άχρωμη, άοσμη, αναποτελεσματική. Κάτι που συνέβη και σήμερα. Δεν έχασε πολλές ευκαιρίες σήμερα, η αλήθεια είναι, ο Εθνικός, αλλά όπως για να το κάνεις, ήταν ένα τελικό σήμερα. Ήταν μια ολόκληρη χρονιά για τον Εθνικό το σημερινό παιχνίδι κοντά στον Άρη Πετρούπολης. Και είναι τα παιχνίδια που λες ότι 100 χρόνια να παίζει μια ομάδα γκολ δεν βάζει. Αυτό είδαμε σήμερα για τον Εθνικό. Και έτσι λογικό και απόμενο ήταν να έρθει μια ακόμη ήττα. 1-0 έχασε ο Εθνικός από τον Άρη Πετρούπολης. Ο Εθνικός, ο οποίος έχει πλέον 2 βαθμούς, έχει μείνει στους 2 βαθμούς, 2 σοπαλίες. Η Ζάκυνθος έχει 4 βαθμούς, όπως και ο Πύργος, με ένα παιχνίδι λιγότερο, γιατί το μάτς αυτό διεκόπη στον Πύργο, καθώς με το που ισοφάρισε, είχε προηγηθεί η ομάδα του Πύργου, ισοφάρισε η ομάδα της Ζακύνθου, πήγε ένας παίκτης της Ζακύνθου να πανηγυρίσει μπροστά στους φιλάθλους του Πύργου, πέσανε πάρα πολλά μπουκάλια, ένα από αυτά βρήκε τον παίκτη Ζακύνθου, έπεσε στο έδαφος και έτσι είχαμε την διακοπή του αγώνα. Δεν ξέρω το οι μελιγενέστες αυτή την αναμέτρηση. Πάντως ένα παιχνίδι λιγότερο, ο Πύργος έχει 5, η Ζακύνθος 4, στην πρώτη θέση είναι ο Άρης Πετρούπολης με 7 βαθμούς. Ο Εθνικός μαθηματικά ακόμη έχει ελπίδες, αλλά δεν νομίζω ότι πλέον, έτσι όπως έχουμε δει τα πράγματα σε αυτές τις 4 αγωνιστικές, ότι ας είμαστε λίγο και ρεαλιστές, ο Εθνικός μπορεί να κάνει κάτι έστω στο παραπέντε για να πάρει αυτό το πολυπόθητο, ένα από τα 2 εισιτήρια που οδηγεί στην Super League 2. Δυστυχώς, για ακόμη μια χρονιά, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάμε να σύμπτωση, αυτό λένε οι περισσότεροι, ο Εθνικός έφτασε στην πηγή, αλλά δεν καταφέρει να πιει νερό.

0: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. 4 λεπτά πριν από την Σέντρα, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Είπαμε δεν έχουν βγει ακόμα οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Μία από τα ίδια βέβαια και στο άλλο πολύ μεγάλο παιχνίδι που θα γίνει στην Νέα Φιλαδέλφια, στην All Win Arena. Ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, και τα δύο μας θα ξεκινήσουν στις 7.30, όπως βέβαια όλα και τα άλλα δύο μάτς που θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουν κοινή ώρα έναρξης 7.30. Και νομίζω ότι αξίζει να πάμε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, γιατί αυτή τη στιγμή όσοι βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο ή όσοι παρακολουθούν από την τηλεοραστή του στο παιχνίδι βλέπουν ένα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό κορεό που έχουν φτιάξει οι οργανωμένοι φίλοι του Ολυμπιακού, η Θύρα 7. Λουκά, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Είναι το αντίστοιχο κορεό που είχαν υψώσει χθες με το ρολόι το Πόρτο Λεόνε και βεβαίως την Ακρόπολη, η οπαδή του Ερυθρού Αστέρα. Απόψε εδώ στο Καραϊσκάκη, στα 40 χρόνια της φιλίας του Ολυμπιακού και του Ερυθρού Αστέρα, έχουν τα τοπόσημα του Βελιγραδίου και έναν οπαδό με ένα ελευθερόλευκο κασκόλ. Από κάτω γράφει το πανό το οποίο έχει ανέβει από τη θύρα 7, Deligue, δηλαδή η αντίστοιχη gate 7 του Βελιγραδίου, και 40 χρόνια το δεύτερο σπίτι, και ταυτόχρονα έχει δημιουργηθεί ένα κορεό, ένα πολύ όμορφο κορεό, το οποίο δεσπόζει αυτή την ώρα στο πέταλο της θύρας 7, την ίδια ώρα που ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεφ, μαζί με τους δύο αρχηγούς, τον Ζίβκοβιτς και τον Ρέτσο, είναι στο κέντρο του γηπέδου για το στρίψιμο του νομίσματος. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ απευθείας ζωντανά από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, το κανάλι 1 στους 90,4 μεγάκυκλους. Μείνετε εδώ, παρέα, θα πάμε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με το πολύ πολύ μεγάλο αυτό παιχνίδι που αναμένεται να κορυφωθεί το ενδιαφέρον προς το τέλος, βέβαια, και αναλόγως το τι θα γίνεται και στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας. Επαναλαμβάνω, συνθέσεις Ολυμπιακός με Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, τον Μπρούνο αριστερά, τον Κωστίνια δεξιά στην άμυνα, Πυρόλα και Ρέτσος, Γκαρθία Έσε, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ροντινέι και ο Γιούμπελ Καμπή στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η ένδεκα που έχει επιλέξει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την απόψινή αναμέτρηση. Παυλένκα κατά τα γκολπόστ για τον ΠΑΟΚ με καταπληκτική εμφάνιση. Μαγική εικόνα η νίκη και το σκορ, το 3-1 του ΠΑΟΚ στο μάτς της προηγούμενης αγωνιστικής, κυρίως λόγω της καταπληκτικής εμφάνισης του Τσέχου. Πορτιέρε, μπάμπα αριστερά, Κέννη δεξιά στην άμυνα για τον δικέφαλο του Μωρά, και Τζιώρα Μιχαηλίδης τα δύο στόπερ, Μετέι Βάνουσιτς, Κωνσταντέλια Ζιβκοβιτς και Γερμέγεφ. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Σέντρα. Μεγάλος πρωταγωνιστής, βέβαια, εκτός από τον Παυλένκα για την ομάδα του δικεφάλου του Βορρά, σίγουρα και ο Γερμέγεφ, ο οποίος έχει καλύψει, θα λέγει περίφημα, το κενό του τραυματία του Γιακουμάκη. Υπάρχει μια μικρή διακοπή, φαντάζομαι, για να ξεκινήσουν ταυτόχρονα οι δύο αναμετρήσεις εδώ και στο η Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, αντίπαλοι στο ντέρμπι της Αθήνας. Η ΑΕΚ, η οποία προηγείται στο βαθμολογικό πίνακα έχοντας 6 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, βέβαια, σωστά έλεγες, Βαγγέλη, νωρίτερα ότι το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία το έχει ο δικέφαλος του Βορρά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι στην θέση άμυνας, και ένα φάουλ το οποίο σφυρίζεται υπέρ του δικέφαλου του Βορρά από τα αριστερά, σε ένα χώρο ανάμεσα στην μεσαία γραμμή και την Σέντρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειονότητα των φίλων του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο πέταλο της σειράς 7 δεν μπορούν να δουν το παιχνίδι γιατί παραμένει υψωμένο το κεντρικό πανό, αυτό το οποίο ουσιαστικά συμβολίζει τους Ντελιγέ, τους αδελφοποιημένους με τη θύρα 7, σύνδεσμο του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Πρώτο φάουλ και πρώτος κίνδυνος για την άμυνα του Ολυμπιακού. Ένα φάουλ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε θέση επίθεσης, η σέντρα, το γέμισμα αν θέλετε. Λέω σέντρα γιατί δεν εκτελεστήκε άμεσα το φάουλ και από τα πόδια του αρχηγού του Ζίβκοβιτς η μπάλα πέρασε στα χέρια του Τζολάκη. Μπρούνο ανεβαίνει γρήγορα τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Ο Νιγηριανός, ο οποίος με τη θέση του Ορδέκα αλλάζει για τον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ο Ρέτσος, ο οποίος προωθείται στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ζωντανά από τη δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά. Ροντινέη. Πολύ ωραία για τον Κωστίνια. Θα σεντράρει αυτό στην μπάλα. Περνά. Πάει να κάνει το ψαλιδάκι. Αλλά Αγίου Περκαμπή ο Ποντένσε δεν βρίσκει καλά την μπάλα. Πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 2 με την ωραία συνεργασία από τα δεξιά του Κωστίνια με τον Ροντινέη. Βγήκε σε θέση εξτρέμου ο Πορτογάλος. Αυτός έκανε την σέντρα. Από το ύψος του πέναντι δεν μπόρεσε να συναντηθεί όπως θα ήθελε με την μπάλα στον αέρα ο Ντάνιελ Ποντένσε. Η μπάλα τώρα πίσω στην άμυνα του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα από τον Χετζιόρα για τον Παυλένκα. Η σύγκρουση μπροστά του Πιρόλα με τον Γερεμέγη. Η μπάλα περνά για τον Μπρούνο από τον Τζολάκη. Πιέζεται ο Μπρούνο, βρίσκεται τρόπο να στείλει την μπάλα στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα πάει να κάνει το γέμισμα και από τον Γερεμέγε η μπάλα πλάι out για τον Ολυμπιακό σε μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη. Ακόμη ένα sold out, ενώ δεν είναι πάρα πολλά τα εισιτήρια τα οποία έχουν απομείνει για το ντέρμπι της Τετάρτης με τον Παναθηναϊκό. Την ίδια ώρα στις 7.30 εδώ στο Φαλερικό γήπεδο. Κωνσταντέλιας στη μεσαία γραμμή αριστερά για τον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με το αριστερό άνοιγμα για κανέναν. Ο Ιβάνουσιτς, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Και Ροντινέη, βγάζει τον Ολυμπιακό μπροστά. Ροντινέη για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο και πάλι για τον Ροντινέη. Το γέμισμα βγάζουν τώρα με τον Μεϊτέ, με τον Μπάμπα. Οι φιλοξενούμενοι, ξανακερδίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος πιέζει τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ποντένσε πάνω στον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς γρήγορα στα μπροστά για τον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ για τον για κανέναν, καθώς έχει κόψει ο Ολυμπιακός και βγαίνει πάλι μπροστά με τον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Ελκαμπή σε θέση αριστερού εξτρέμου. Ελκαμπή, το γέμισμα μπροστά από τον Τσικίνιο ήταν ο Μιχαηλίδης. Καταπληκτικό μάτς εδώ στο Καραϊσκάκη με τους γηπεδούχους να πιέζουν ασφυκτικά τον ΠΑΟΚ και η εξέδρα η οποία παίζει και αυτή μπάλα. Μεϊτέ και Ζαφίρη σε αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται, είναι αλήθεια, να ελέγξουν τα χαφ του Ολυμπιακού. Και ο Ποντένσε στο πρώτο κόρνερ που κερδίσει ο Ολυμπιακός στο πέμπτο λεπτό με τον Ποντένσε, με τον Μπρούνο διπλά του. Αυτό θα σεντράρει ο Μπρούνο. Η μπάλα η οποία περνάει, ευκαιρία με τον Ελκαμπή, δεν σουτάρει. Έσε για τον Ντάνι Γκαρθία, ευνηδιάστηκε ο Ελκαμπή. Ποντένσε κάθετα για τον Τσικίνιο. Σου του Τσικίνιο! Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Σηκώθηκαν όλοι πιστεύοντας ότι έχει πετύχει γκολ ο Τσικίνιο. Η μπάλα πήγε από την λάθος πλευρά των δικτύων. Είχε πέσει από δύσκολη γωνία αυτό το σούτ του Τσικίνιο. Στο 6 η πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Με τον Τσικίνιο από θέση μέσα αριστερό. Κάνε πολύ ωραίο σούτ. Η μπάλα πήρε φάλτσα αλλά κατέληξε εκτός εστίας. του Παβλένκα, ο οποίος τώρα έχει στη μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής και προσπαθεί να βρει, τον βρήκε τον Γερεμέγεφ, αλλά η μπάλα είναι διεκδικήσιμη στον αέρα από τον Μπρούνο. Πλάι ο out, το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Κένι, ο οποίος ψάχνει να βρει κάποιο ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη του για τον Γερεμέγεφ. Πήρε όλα ακόμη πιο μακριά από τον Έσε. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Κωστίνια. Ο Κωστίνια πάνω στον Ζαφύρη. Ο διεθνής Έλληνας χάνει από τον Ροντινέη. Η μπάλα στον Ποντένισε. Επιταχύνει ο Ολυμπιακός από τα αριστερά με τον Ποντένισε. Ποντένισε σεντράρι για τον Ελκαμπή και μπροστά από τον Ελκαμπή ο Μέιτε έρχεται. Ο Μπάμπα ήταν, συγγνώμη, όχι ο Μέιτε, ο οποίος βρέθηκε σε θέση αμυντικού χάφη και μείνει μπροστά ο Μέιτε. Κόρνερ και πάλι από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Αυτή τη φορά έχει πάει να το εκτελέσει ο Ροντινέη. Ο Ολυμπιακός αναζητεί γρήγορο γκολ στο 7ο λεπτό. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει δύο κόρνερ και μια καλή ευκαιρία με τον Τσικίνιο. Ροντινέη, δεύτερο δοκάρι. Απομάκρυνε καλά ο Μιχαηλίδης. Αγίου Πελκαμπή, η μπάλα διεκδικήσιμη. Τη βγάζει ο Ζαφύρης από τον Δάλη Καρθία για τον Ποντένσε. Χειροκροτήματα από τους φίλους του Ολυμπιακού. Άνοιγμα από τα αριστερά στα δεξιά από τον Ποντένσε για τον Κωστίνια από τον Νέα Πορτογάλο στον άλλον. Δεν μπορεί να κοντρολάρει ο Κωστίνια. Η μπάλα πλάι out, λύνεται. Η πολιορκία διαρχίας θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι εδώ και 4 λεπτά ο Ολυμπιακός. Είχε εγκλωβίσει τον ΠΑΟΚ, τον έχει κλείσει στην μεγάλη του περιοχή. Αν δεν ξέρεις κανείς, ένα φάουλ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού που κέρδισε ο ΠΑΟΚ και ένα κάτσα γέμισμα που έβγαλε εύκολα ο Τζολάκης. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει περάσει την μεσαία γραμμή. Παβλένκα, λάθος, η μπάλα πάνω στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο, ο οποίος έχει έρθει στον άξονα για τον Ντάνι Γκαρθία, αφήνει ο Ισπανός διτής το πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό. Ροντινέη από τα δεξιά. Η σέντρα, η κόντρα, Μιχαηλίδης, τρίτο κόρνερ. Αυτή τη φορά από τα δεξιά της επίθεσης του Ολυμπιακού. Ξανά ο Ροντινέη, είναι αυτός ο οποίος πάει να στήσει την μπάλα στο τεταρτημόριο. Εκεί μπροστά από το σημείακι του κόρνερ, μπροστά από το πέταλο της θύρας 7. Με τον Ροντινέη να ζυγίζει τις επιλογές του. Εκτελεί στο ύψος της μικρής περιοχής. Πυρόλα, πέφτει η μπάλα. Βγαίνει, Έσε ξαναγεμίζει. Ωστόσο πάνω στον Κένι, ο Κένι για τον Ζίβκοβιτς από τα δεξιά της ανάπτυξης του ΠΑΟΚ. Κερδίζει η Ερυθρόλευκη με τον Πυρόλα, ο οποίος έχει μείνει μπροστά. Δεν μπορεί να φέρει την μπάλα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, γιατί ο Ζίβκοβιτς έχει απομακρύνει σε πλάγι out ακριβώς μπροστά από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Όρθιος ο Ρασβάν Λουτσέσκου, μαύρο κουστούμι, με το κόκκινο πόλο μπλουζάκι, τζιν παντελόνι, ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα. Είμαστε στα ενηματολογικά του παιχνιδιού. Να σας μεταφέρω ότι ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με την κλασική ιστορική ερυθρόλευκη ρίγωτη, κόκκινα σόρτσα, κόκκινες κάλτσες, μαύρες φανέλες με λευκά μανίκια, μαύρα σόρτσα, μαύρες κάλτσες για τον ΠΑΟ. Ολυμπιακός με Κωστίνια από τα δεξιά. Κωστίνια, ο οποίος ανεβαίνει, δίνει στον Ροντινέη στο ύψος της μεσαίας γραμμής, πιέζεται από τον Μπάμπα. Ο αριστερός, ο πιστοφύλακας του ΠΑΟΚ, κάνει το φάουλ. Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα και στην Τούμπα. Αλλά το ζήτημα είναι να καταφέρει ο Ολυμπιακός να σκοράρει. Παραλαμβάνω, στα δύο προηγούμενα μάτια της σεζόν, εδώ στο Καραϊσκάκη δεν κατάφερε να νικήσει. Να πετύχει γκολ σε βάρος του ΠΑΟΚ. Ποντένσε από τα αριστερά και βάτος ο Πορτογάλος. Η σέντρα, η μπάλα περνά για τον Ροντινέη, ο οποίος θα μπορούσε να έχει αφήσει στον Ελκαμπή. Μπερδεύτηκαν οι δυο τους, δίνεται η δυνατότητα στον Ιβάνουσετς απλά να απομακρύνει, γιατί αμέσως πίεσαν ο Αγίου Πελκαμπή και ο Ροντινέη τον Σέρβο. Και από τον Πυρόντα στον αρχηγό του, τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος ακόμη πιο πίσω στον Κωνσταντίν Τζολάκη. Τζολάκη σε γέμισμα μπροστά για τον Ελκαμπή. Αφήνει ο Μπάμπα, ίσως και να μην ήταν offside. Πάντως ο δεύτερος ο βοηθός, ο Λόπεθ Μιρ, σηκώνει το σημειάκι. Δεν αφήνει την φάση να εξελιχθεί. 11 λεπτά στο Καραϊσκάκη, στο μάτς που ακούτε σε απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Ίσως και να έχει δίκιο, αλλά ήταν οριακή φάση. Κανονικά αυτές τις περιπτώσεις αφήνουν οι διαιτητές να εξελιχθούν και στη συνέχεια να επέμβει το VAR σε περίπτωση επίτευξης τέρματος. Ολυμπιακός πιέζει, κερκίδα αποδοκιμάζει τους φιλοξενούμενους. Ο Μπρούνο με τη βοήθεια του Πριόλα έχει κερδίσει την μπάλα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Την δίνει για τον Δακυρέτσο, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, για τον Κωστίνια. Γεμισμά μπροστά, άμεσο παιχνίδι για τον Ελκαμπή. Έδιωξε ο Μιχαηλίδης. Η μπάλα στα πόδια του Ζαφίρη. Ζαφίρης για τον Μπάμπα. Μπάμπα και πάλι για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης, ο οποίος λύσεται. Τείχος, ερυθρόλευκο μπροστά. Αλλαγή παιχνιδιού. Ο Μπρούνο μπροστά από τον Εκένη και με πολύ χώρο ο Ποντένσε, αλλά κακή μπαλιά δυνατή του Μπρούνο, ο οποίος τα βάζει με τον εαυτό του. Την ίδια ώρα σηκώνεται και τον χειροκροτεί ο Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ. Ο Μπρούνο, ο οποίος έχει πάρει προσπάθειες, γενικά έχει αποκτήσει ζουντάνια η αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού σε σχέση με το προηγούμενο μάτσο που ο Σέλσο Μαρτίνς έχει τραβήξει, βέβαια, το παιδί όλο το κουπί στα εξτρέμ φέτος για τον Ολυμπιακό. Λογικό είναι κάθε στιγμή για το τεφορμάρισμα. Ο Γερεμέγεφ μόνο στην κύρη δεξιά, εγκλωβισμένο σε ένα όμιλο παιχτών του Ολυμπιακού. Απλά έστειλε την μπάλα στον Κωνσταντίν Τζολάκη. Αυτός για τον Έσεο, έστει για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο πίσω στον Πυρόλα και ακόμη πιο πίσω για τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Τζολάκης για τον Ρέτσο. Ακόμη μέρα εδώ στο Καραϊσκάκη, όσο έχουν ανάψει οι προβολείς. Έτσι σε λίγο θα πέσει ο ήλιος. Με τον Τζολάκη αριστερά για τον Πυρόλα. Σειρά του ΠΑΟΚ να πιέσει ψηλά μετά από ένα δεκάλεπτο που ο Ολυμπιακός ήταν απόλυτος κυρίαρχος στον αγωνιστικό χώρο του Φαλιρικού γηπέδου, με μια καλή ευκαιρία στο 6 με σούτ του Τσικίνιο. Η μπάλα η οποία πέρασε λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Παυλένκα. Ξανανεβαίνει ο Ολυμπιακός, κέρδισε πλάγιο out από τα δεξιά με τον Ροντινέι για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο πίσω στα στόπερ, Ρέτσος αριστερά για τον Πυρόλα. Πυρόλα ξανά για τον Ρέτσο. Παγώνει τώρα το παιχνίδι. Διαγώνια μεταβίβαση αριστερά για τον Μπρούνο. Βάζει το σώμα του σωστά ο Κένι. Η μπάλα περνά από τον διεθνή με την Ιγυρία άσο του Ολυμπιακού. Η μπάλα πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ με τον Κένι. Για τον Ζίφκοβιτς, οι δυο τους προσπαθούν με κεφαλιές να βγάλουν μπροστά τον ΠΑΟΚ. Ο Ντάνι Καρθία κερδίζει, σηκώνει όμως την μπάλα ψηλά, την κάνει διεκδικήσιμη. Ο Ποντένσε έρχεται, κερδίζει και μπάλα φτάνει στον Ντάνι Καρθία. Ντάνι Καρθία για τον Έσε. Έσε για τον Ρέτσο. Ρέτσος ανεβαίνει, ανεβάζει και τον Ολυμπιακό με τον Κωστίνια. Κωστίνια ακριβώς στην πλάγια γραμμή, πίσω στο χώρο της μεσαίας γραμμής όπου έχουν ανέβει τα στόπερ του Ολυμπιακού. Πυρόλα στο αριστερό στόπερ, ακόμη πιο αριστερά, στο αριστερό μπακ στον Μπρούνο. Περνά τον Ζίφκοβιτς και βγάζει πολύ ωραία για τον Ποντένσε. Κοντρόλ με το αριστερό και η σέντρα. Όχι, παίρνει την εσωτερική. Του κλείνει τον διάδρομο ο Κένι, ο οποίος στη συνέχεια δείχνει να πιάνει την μέση του. Αμέσως σηκώνονται από το ιατρικό επιτελείο του δικεφάλου του Βορρά. Μπορώ καταλάβω, προφανώς κάποιο τράβηγμα στην μέση για τον την ίδια ώρα που στον πάγκο έχει πάει άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ. Σηκώθηκε ο Κένι και είναι ο Ζαφίρης αυτός, ο οποίος δέχεται πρώτες βοήθειες με ψυκτικό σπρέι στο δεξιό αστράγαλο. Λοιπόν, πανήρθαν οι παίκτες και ο Παυλένκα, αφού επανήλθε για αριθμητική ισορροπία στον αγωνιστικό χώρο, και ο Ραούλ ο Σάντσεθ, συγγνώμη, Μαρτίνεθ σφυρίζει, θέλει την μπάλα εκεί όπου κέρδισε ο Ντάνι Καρθία. Και Τζιόρα για το κεφάλι του Γκερεμέγεφ. Όλα αυτά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Πολύ με το κεφάλι παίζουν οι παίκτες των δύο ομάδων. Αμέσως κατεβάζει την μπάλα. Πέμπτη κεφαλιά από τον Μέιτε. Και στη συνέχεια κερδίζουν ερυθρόλευκοι με τον Τσικίνιο. Με εξωτερικό φαλτσάκι και με το δεξί δεν μπόρεσε να συνδυαστεί με τον Ελκαμπή. Κένι για τον Κετζιόρα. Τον πιέζει ο Τσικίνιο. για τον Ζαφίρη. Ζαφίρη για τον Κένι. Ακόμη πιο πίσω για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα πιέζεται από τον Εκαμπή. Πέφτει και ο Βολονός παραχωρεί το πλάγιο out. Ολυμπιακός ο οποίος πιέζει δαιμονισμένα σε αυτό το πρώτο 15 λεπτό του παιχνιδιού. Ποντένσε. Μπρούνο. Μπρούνο ο οποίος είναι μπροστά από τον Ζίφκοβιτς. Βρίσκει στήριγμα στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα δεξιά στον αρχηγό του. Ρέτσος ακόμη πιο δεξιά στον Κωστίνια. Κωστίνια για τον Ροντινέη δεν καλεί η μπάλα. Η μεταβίβαση την άφησε στη συνέχεια ο Μπάμπα να περάσει εκτός της τελικής γραμμής. Να δούμε αν κάπου εδώ κόπασε η πίεση των Ερυθρόλευκων για γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού απέναντι στον δικέφαλο του Βορρά. Τα σφυρίγματα που ακούτε έχουν να κάνουν με την καθυστέρηση από πλευράς δικεφάλου να εκτελεστεί το ελεύθερο. Εκτελέστηκε και Τζιόρα πριν την μπάλα από τον Παβλέκα. Κάθετα για τον Ζαφίρη. Λάθος. Κέρδισε ο Μπρούνο. Ποντένσε. Ποντένσε. Συγκλίνει τώρα στον άξονα για τον Ελκαμπή. Ο Μιχαλίδης μπροστά από τον Μαροκινό. Ο Έσε ξανακερδίζει. Μπάλα στον Μπάμπα. Από εκεί για τον Ιβάνουσετς και για τον Μιχαηλίδη για τον Κωνσταντέλια. Ιβάνουσετς με Τσικίνη ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Δεν μπορεί να συγκρατηθεί συνέχεια εντός παιδιάς από τον Ροντινέη. Πολλά χειροκροτήματα πάντως από την ερυθρόλευκη κερκίδα στο κατάμεστο φαλιρικό γήπεδο του Καραϊσκάκη, το οποίο γνωρίζει μεγάλες επιένες και απόψεις. Ακόμη ένα μεγάλο ματ το οποίο ακούτε σε απευθείας μετάδοση από τη δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά. Ξανά η πίεση του Ποντένσε, αποφέρει καρπούς. Μπρούνο από τα αριστερά ανάμεσα σε Ζίφκοβιτς και τον Κένι. Έκλεψε ο Ζίφκοβιτς, στη συνέχεια ο Ποντένσε κάνει το τάκλι στον αρχηγό του ΠΑΟΚ, παραχωρεί το πλάγιο out, παραμένει ψηλά στο μισό του που αμήνεται ο ΠΑΟΚ, όλος ο Ολυμπιακός. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα στόπερ και η ακραία αμυντική του Ολυμπιακού είναι στο ύψος της μεσαίας γραμμής και ξανακερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι. Πιρόλα μπροστά για τον Ποντένσε. Κένι, πολλές κεφαλιές. Τσικίνου πολύ ωραία κατεβάζει για τον Ποντένσε. Από τα αριστερά ο Ποντένσε. Σεντράρι, δεύτερο δοκάρι. Εκεί μπροστά από τον Ελκαμπή ήταν ο Μπάμπα και ο Ιβάνουσετς βγάζει γρήγορα για τον Κωνσταντέλια. Πιο γρήγορα όμως ο Ρέτσος σηκώνει την μπάλα ψηλά, την κατεβάζει ο Ιβάνουσετς και έρχεται ο Ροντινέη να τροποσπάσει την μπάλα. Έσε, πολύ καλός Ολυμπιακός. Τσικίνιο. Και έχει δοθεί φάουλ για τον ΠΑΟΚ σε μια διεκδίκηση της μπάλας του Τσικίνιο με τον Ζαφίρη νομίζω. Ναι, τον έχει βρει ο Τσικίνιο. Τον Ζαφίρη τον έχει πατήσει. Έχει αργήσει να πατήσει το πόδι. Στο έδαφος έχει προλάβει, έχει βάλει το δικό του πόδι. Ο Ζαφίρης πολύ κοντά στην φάση. Ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ, σωστή υπόδειξη. Το φάουλ αυτό υπέρ του δικεφάλου του Βορρά. Στο 20-0 στο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και το φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Μιχαηλίδης στο πουθενά. Έκανε μια διαγώνια, ένα διαγώνιο μπάσιμο ο Ζίβκοβιτς, αλλά η μπάλα πέρασε πολύ δυνατά. Ο Τζολέκης δεν έχει χρειαστεί μέχρι τώρα να επέμβει, όπως και ο Παβλέκα είναι αλήθεια, αλλά ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει την κυριαρχία του παιχνιδιού, όπως και στην Τούμπα, αλλά δεν χρειάζεται μόνο να έχεις την κυριαρχία, να έχεις την κατοχή, πρέπει να καταφέρεις να βάλεις και γκολ. 0-0 στο Καραϊσκάκη και νομίζω 0-0 είναι και στο άλλο μάτς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ελκαμπή κοντρολάρει από την παλιά του Ποντένς, είναι πολύ πλάγια. Σεντράρει για τον Ροντινέη, κεφαλιά, δεν είναι καλή του Ροντινέη, άψυχη. Την έβγαλε την μπάλα ο Κετζιόρα, αλλά κερδίζει ο Τσικίνιο. Τον Ντάνι Γκαρθία, η σέντρα η οποία δεν πέρασε. Ξανά ο Τσικίνιο, ξανά ο Ντάνι Γκαρθία, ο Έσε για τον Ποντένσε. Ποντένσε μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Ελκαμπή δεν σουτάρει, αργεί τόσο όσο για να κλείσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός ο οποίος πιέζει, αλλά είναι 2-3 φορές που δεν έχει καταφέρει να σουτάρει, σαν να έχει κολλήσει ο Ελκαμπή. Και τώρα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ο Ζίβκοβιτς, από πάνω του ο Ντάνι Γκαρθία. Ο Ζίβκοβιτς ο οποίος δείχνει να πονά. Η πίεση του Ολυμπιακού, επαναλαμβάνω, σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό του παιχνιδιού είναι πραγματικά ασφυκτική. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγει από το καβούκι του, να φτάσει στη μεγάλη περιοχή του Τζολάκη, αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, δεν αρκεί, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Και αυτό το οποίο ζητά ο Ολυμπιακός είναι να σκοράρει, είναι να σπάσει αυτή την κακοδημονία που έχει φέτος απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια, μια ισοπαλία, μια ήττα, χωρίς γκολ για τον Ολυμπιακό, για τον ΠΑΟΚ η νίκη στο κύπελο και ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού από την συνέχεια. Το κύπελο το οποίο βέβαια έχει καταλήξει ήδη στο Ηράκλειο της Κρήτης και στον Ασπρόμαυρος της Μεγαλονήσου. Λοιπόν, από τα δεξιά, πλάγιο out μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού για τον ΠΑΟΚ. Για τον Γελεμέγεφ έχει χρησιμοποιήσει το χέρι, αφήνει το πλεονέκτημα. Και τώρα, από τη στιγμή που κέρδισε συνέχεια ο Μέιτε, ο Ισπανός διαιτητής σφυρίζει πάλα στην κατοχή των παιχτών του Ολυμπιακού. Τζολάκης δεξιά για τον Ρέτσο. Έχει χώρο ο αρχηγός του Ολυμπιακού, δεν είναι για τον Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντίνος πίσω στον Τζολάκη. Τζολάκης για τον Πιρόλα. Από τον Πιρόλα άμεσα μπροστά για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή φεύγει, τέταρτες με τον Παβλέκα. Πάει να τον πλασάρει από ψηλά και σηκώνει τα χέρια του ο Παβλέκα. Τεράστια ευκαιρία στα μισά του πρώτου ημιχρόνου με τον Ελκαμπή να θέλει να κρεμάσει τον Παβλέκα, ο οποίος υψώνει τα χέρια. Τεράστια ευκαιρία από την πολύ όμορφη μεταβίβαση. Ξανά προς Ολυμπιακός με Ποντένσε. Ποντένσε, Ποντένσε μέσα στην περιοχή. Πλασάρει πάλι ο Παβλέκα. Πάλι ο Παβλέκα από τον Τικίνο. Αρχίζει Κωστίνια, σουτάρει ψηλά. Τι έχει πιάσει ο Παβλέκα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Συνεχίζει να κατεβάζει ρολά όπως έκανε στην Τούμπα. Καταρχάς έχει κερδίσει τον Ελκαμπή, στη συνέχεια τον Ποντένσε, στη συνέχεια τον Τικίνιο. Απίστευτο, απίστευτο όλα αυτά στο 23 και στο 24 με τον Παβλέγκα πραγματικά να έχει κατεβάσει ρολά. Απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει αυτές τις σε διάστημα μιας εβδομάδας, το τι έχει πιάσει ο Παβλέγκα απέναντι στον Ολυμπιακό. 0-0 σε ένα μάτς που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 2-0 αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος παίζει σαν τη γάτα με το ποδίκι τον δικέφαλο του Βορρά, αλλά υπάρχει αυτό το αλλά. Ψάχνει σκορ, ψάχνει να σπάσει η κακοδαιμονία. Πιρόλα, Ντάνι Γκαρθία, πολύ ωραία δεξιά για τον Κωστίνια. Ανεβαίνει ο Κωστίνια. Ζητάει ο Ελκαμπή. Δεν είναι για κανέναν. Έκοψε καταρχάς ο Μεϊτέα. Δεν μπάλα ξαναπήγε. Ο Μπάμπα ξαναπήγε στα χέρια, στα πόδια του Κωστίνια. Ο οποίος τώρα είναι σε θέση δεξιού εξτρέμ. Η κεφαλιά. Δεν μπορεί να την βρει την μπάλα στον αέρα. Ο Ελκαμπή. Αν την έβρισκε, νομίζω ότι δύσκολα θα μπορούσε να αντιδράσει τώρα. Ο Παβλέγκα. Η μπάλα πέρασε λίγο πιο ψηλά από το κεφάλι του Ελκαμπή. Σε διάστημα 60 δευτερολέπτων ο Ολυμπιακός έχει χάσει μοναδικές ευκαιρίες και ενώ υπάρχει πεσμένος παίκτης, να δω ποιος είναι, του Ολυμπιακού έχει πάει και ο Τζουλάκης. Πώς είναι ο Ποντένσε, ο οποίος έχει πάρει όλη την πλευρά, την αριστερή, δεν μπορεί να τον κόψει με τίποτα ο Κένι. Σύντομα ο Quick Break. Ναι, τον έχει βρει άθελά του, νομίζω, Μπρούνο στο κεφάλι των Ποντένσε, ο οποίος σε συνέχεια χτυπά και το πίσω μέρος του κεφαλιού του, πέφτοντας στον αγωνιστικό χώρο. πρέπει να έχει ζαλιστεί. Είναι και ο Τσικίνιο.
0: Εντάξει, ο Μπρούνο, έχει δίκιο, Λουκά. Ο Μπρούνο κατά λάθος έπεσε πάνω του.
1: Ναι, έπεσε πάνω
0: και
1: ξέρετε, αν ξαναδεί το replay, Βαγγέλη, ενώ τον βρίσκει ο Μπρούνο που είναι πολύ δυνατό παιδί, πέφτοντας ο Ποντένσε,
0: έπεσε άτσαλα.
1: Έπεσε άτσαλα και χτυπήσει και τον πίσω μέρος.
0: Ισχύει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό, έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Σίγουρα ήταν.
1: Ο οποίος ήδη σηκώνεται από τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Θεό και τον φυσιοθεραπευτή, τον κύριο Λικουρέση. Και εμείς ξαναβλέπουμε εδώ στα monitor των δημοσιογραφικών θεωρών του Καρασκάκη τις χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού σε διάστημα ξέρετε λεπτών με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Παυλέκα που είπε πρώτη φορά όχι στο σε αυτό το πέρασμα που προσπάθησε να κάνει πάνω του τη Λομπίτσα ο Ελκαμπή στη συνέχεια δύο πολύ δυνατά σουτ από κοντινή απόσταση Ποντένσε και Τσικίνιο τα έβγαλε ο Παυλέκα βέβαια η αλήθεια είναι ότι και η μπάλα πήγε πάνω του αλλά ήταν σε σημείο που θα έπρεπε να είναι ο τερματοφύλακας του δικεφάλου του Μωρά. 27 λεπτά. Μπάμπα από τα αριστερά ανεβάζει τον ΠΑΟΚ ο οποίος δεν έχει κάνει μέχρι τώρα τελική στην εστία του Κωνσταντή Τζολάκη. Ζαφύρης. Ζαφύρης για τον Κεντιόρα. Ο Ποντένσε έχει επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο, δείχνει να παταγερά. Ζίβκοβιτς αριστερά. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος τώρα με τον Ιβάνουσετς προσπαθεί να οργανώσει για τον Μέιτε. Μέιτε στα αριστερά. Η μπάλα περνά παράλληλα από την εστία του Τζολάκη από την σέντρα που κάνει ο Ιβάνουσετς. Δεν μπόρεσε. Ο Ζιβκόβιτς είναι η καλύτερη στιγμή χωρίς να τη χαρακτηρίσεις και ευκαιρία. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξε κάποια ανησυχία για την άμυνα του Ολυμπιακού. Και δύο ώρα τώρα πίσω για τον Μιχαλίδη. Μιχαλίδης πολύ ωραία για τον Κέννη. Και είναι από θέση μέσα δεξιά. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό, σουτάρει και η μπάλα περνά ελάχιστα έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του. Όχι, αρκετά μέτρα έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι από τη γωνία που είμαστε εδώ, από την ακριβώς απέναντι πλευρά. Φάνηκε σαν να έχει περάσει πολύ κοντά στην εστία. Είναι κακό το σουτ ουσιαστικά του Κένια, αλλά είναι πρώτη τελική, αν θέλετε, καλή του κεφάλου του Βορρά στο 28, 5 λεπτά μετά την τριπλή ευκαιρία του Ολυμπιακού. Εδώ στο Φάληρο, στο 0-0 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, στο μάτς που ακούτε σε απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση από το κανάλι 1 στο 90,4. Μιχαλίδης μπροστά πάνω στην άμυνα μου του Ολυμπιακού. Ο Μπρούνο πίσω ψύχρεμα στον Κωνσταντή Τζολάκη. Τζολάκης μπροστά για τον για κανένα. Έβγαλαν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ, αλλά ξανακερδίζουν στο χώρο της μεσαίας γραμμής οι Ερυθρόλευκοι. Μεϊτέ και Ζαφίρης έχουν γίνει μια χαψιά αλικανής από τους Έσε και Ντάνι Γκαρθία. Ο Ποντένσε συνεχίζει πια είναι το κεφάλι του. Ο Ντάνι Γκαρθία λέει στον Κωστίνια να μην εκτελεστεί. Το πλάγιο πέφτει στον αγωνιστικό χώρο ο Ντάνιελ Ποντένσε και συνεχίζει να κρατά το κεφάλι. Είναι υποχρεωμένος ο διευθυντής να διακόψει το παιχνίδι. Και μάλιστα δεν υπάρχει και κάποια διαμαρτυρία από την πλευρά παιχτών του κεφάλου του Βορρά. Κανείς δεν ζητά να βγει εκτός.
0: Βλέπουμε ότι κάνει και τακτικό ζήσταμα ο Μαρτίνς.
1: Ο Ζέλσο Μαρτίνς.
0: Ναι. Μπορεί ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρα ανώτερος βέβαια σε αυτά το πρώτο ημίωρο. Πιέζει ψηλά και βρίζει μπάλες.
1: Νομίζω ότι ο Ποντένσε, συγγνώμη Βαγγέλη, είναι σημαντικό αυτό που έχει κάνει ένα νεύμα στον Χρήστο Θεό σαν να μην μπορεί να συνεχίσει.
0: Δεν συνεχίσει, φαίνεται. Για να κάνει και τακτικό τόσο πολύ τακτικό ζήσταμα ο Μαρτίνς, νομίζω ότι δύσκολο να συνεχίσει.
1: Ξέρετε, ήταν πολύ σφοδρό το χτύπημα του κεφαλιού, όχι με τον Μπρούνο. Πέφτοντας μετά, πρέπει να έχει, σαν να έχει χάσει τον έλεγχο του που βρίσκεται και έχει πέσει και αμέσως δίνεται από τον Θοδωρή Κοκκινάκη του Δημάνατζερ του Ολυμπιακού η ταμπέλα στον τέταρτο, στον πολυχρόνο να γίνει η αλλαγή. Δεν συνεχίζει ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο
0: οποίος πάρα πολύ
1: καλός, σε φοβερά κέφια και στο ημίωρο χάνει τον Ντάνιελ Ποντένσε ο Ολυμπιακός, ατυχία.
0: Ατυχία για τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν έχει καταφέρει και να σκοράρει και σήμερα. Η μεγάλη αδυναμία του μέχρι στιγμής είναι η τελική του προσπάθεια. Έχει κάνει πάρα πολλές και καλές ευκαιρίες. Παραμένει άστοχος. Έχει πέσει βέβαια αυτό που λες και νωρίτερα στον εξαιρετικό Παυλένκα. Αλλά ξέρεις, πάντα σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να εκμεταλλεύει τις στιγμές του Ολυμπιακού, δεν θα εκμεταλλευτεί με αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, ξέρεις, οι παίκτες του Ολυμπιακού καλά τα έκαναν. Εκτός από τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει αντιδράσει καλύτερα στο, στο τέταρτο που είχε στο 23 με τον Παβλέκα. Μέσα σε θερμά χειροκροτήματα φεύγει ο Ντάνιελ Ποντένσε και εξίσου θερμά το χειροκρότημα για τον Τζέλτσο Μαρτίνης, ο οποίος παίρνει θέση στον αγωνιστικό χώρο. Ακριβώς στο ημίωρο αυτή η αλλαγή για, η αναγκαστική για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τον Κωστινιά, να δούμε κατά πόσο και πόσο θα επηρεάσει αυτό το οποίο συνέβη τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι σε θέση άμυνας. Ζαφίρης όμως πίσω στον Μιχαηλίδη. Φωνάζουν το πάγκο του ΠΑΟΚ. Γιατί αυτό που είπε ο Μιχαηλίδης είναι σαν να θέλει απλά να ξεφορτωθεί την μπάλα από την άμυνα. Την έστειλε απευθείας out και πολύ μακριά μάλιστα. Το οποίο εκτελέστηκε το ελεύθερο από τον Κωνσταντίν Τζολάκη για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Μπρούνο. Μπρούνο και πάλι για τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Μπροστά για τον Ελκαμπή, μπάλα απευθείας στην αγκαλιά του Παμπλένκα που με το δεξί χέρι τροφοδοτεί πολύ κοντά τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Μεϊτέ, Μεϊτέ δεξιά για τον Κένι, Κένι για τον Ζίβκοβιτς. Ψάχνει κάποια αντίδραση, είναι αλήθεια, ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ο οποίος αμήνεται μπροστά από το πέταλο της θύρας 7 και ο Τζολάκης στην εστία που είναι προς τον λόφο της Καστέλας. Μιχαηλίδης αριστερά για τον Μπάμπα. Φαντάζομαι για να μην υπάρχει κάποια διακοπή από τη Νέα Φιλαδέλφια με Νίκο Σιφάκη. Φαίνεται παραμένει το 0-0.
0: Ναι, παραμένει το 0-0 και μάλιστα η ΑΕΚ μετά το 20 λεπτό και μετά θα έλεγα ότι είχε αποκτήσει τον έλεγχο του ρυθμού απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Νίκολιτς δεν έχει καταφέρει βέβαια να δημιουργήσει πολύ κλασικές ευκαιρίες, αλλά έχει αξιοποιήσει προϋποθέσεις για γκολ. Παραμένει όμως το 0-0.
1: 33 λεπτά εδώ στο Καραϊσκάκη. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης τροφοδοτεί τον Ρέτσο. Ρέτσος για τον Ροντινέη. Βέβαια, σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός, λογικό είναι τώρα, θα παγώσει και λίγο το ρυθμό του παιχνιδιού. Πάρουν και κάποιες ανάσες. Οι παίκτες του Ολυμπιακού που παίξαν σε πολύ, πολύ εντατικό ρυθμό. Είμαστε μέσα Μαΐου πλέον. Τελειώνει το πρωτάθλημα. Ροντινέη για τον Κωστινιά. Κωστινιά ο οποίος έρχεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής και δίνει για τον Έσε. Η μπάλα την ζητά ο Ντάνι Γκαρθία, την δίνει στον Ροντινέη. Ο Βραζιλιάνος για τον Τζέλσο Μαρτίν στην πρώτη επαφή με την μπάλα, πίσω για τον Ρέτσο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού με passing game προσπαθούν να φτάσουν έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Ροντινέη δεν σεντράρει, είναι ο Κωστινιά εκεί, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Όχι, λέει ο Ισπανός διαιτητής, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Λάθος εδώ νομίζω. Κωνσταντέλιας κόπηκε στη συνέχεια από τον Ντάνι Γκαρθία και ο Κένι πίσω για τον Παβλέκα. Με το αριστερό απλά απομακρύνει την μπάλα πάνω στον Πιρόλα. Κοντρολάρει με το στήθος, την επιστρέφει παρακινδυνευμένα, είναι αλήθεια, πίσω στο Τζολάκι που βγει αρκετά μέτρα έξω από την μεγάλη του περιοχή και απομακρύνει σε πλάι out. Δεν θέλει να λείψει ο κινδυνεύτης εκεί ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Στο 35 με τον Μπάμπα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Παβλένκα. Παβλένκα για τον Κένι. Κένι για τον Ζίφκοβιτς, για τον Ζαφίρη και αυτός για τον Κένι. Ο Μπρούνο πίσω στον Τζολάκη βγαίνει με τα αριστερό που μακρύνει σε ένα χώρο που μάχεται ο Ζαφίρης με τον Ζέλτσον. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, η κερκίδα δυσανασχετή, ήθελε φάουλ του Ζαφίρη πάνω στον παίκτη με το 10 του Ολυμπιακού και η μπάλα πίσω σε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό με τον Ζέλτσον Μαρτίνς. Ζέλτσον περνάει, σεντράρει, η μπάλα απομακρύνεται πλάγια. Ζίβκοβιτς, οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι χαρακτηριστικό, δεν μπορούν να χαρίσουν καθόλου την μπάλα. Καθόλου, όταν λέμε καθόλου, δεν πρέπει να έχουν αλλάξει 3-4 φορές παραπάνω από 2 πάσες. Ειδικά από την άμυνα, σαν να θέλουν απλά να φύγει μπάλα από την μεγάλη τους περιοχή. Πάλι γέμισμα μπροστά για τον Ελκαμπή. Ξανά ο Παυλέκα αυτή τη φορά βάζει το σώμα του, ανακόπτει τον Ελκαμπή και στη συνέχεια η μπάλα περνάει εκτός της τελικής γραμμής. Δεν βιάζεται ο Τσέχος, goalkeeper του ΠΑΟΚ. Τώρα το ζητούμενο ποιο είναι, ότι ο ΠΑΟΚ αν θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, όπως ας πούμε και ο Ολυμπιακός το δείχνει. Του λέω εγώ θα παίξω φουλ επίθεση, θέλω να κερδίσω και να διεκδικήσω το πρωτάθλημα. Αν θέλω να αποπατήσει η ΑΕΚ τις επόμενες αγωνιστικές, να πάω μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια να πάρω το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει αυτή τη στιγμή τρόπο για το πώς μπορεί να φύγει νικητής από το Καραϊσκάκη, ή εκτός αν περιμένει τη μία καλή στιγμή σε κάποια κόντρα επίθεση όπως έγινε στην Τούμπα. Αλλά προς το παρόν έχουμε τον Ολυμπιακό να συνεχίζει με τον Ντάνι Γκαρθία να χάνει την μπάλα από τον Μπάμπα. Στη συνέχεια κατά χειροκροτούμενους να την αποσπά με το κεφάλι, αλλά δεν μπορεί να την κρατήσει. Με Μπάμπα στο πλάγιο του ΠΑΟΚ από τα αριστερά. 37 λεπτά, 0-0 στο μάτς που ακούτε σε απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1 και τους 90,4 μεγάκυκλους με τον ΕΣΕ και τον Ζέλσο Μαρτίνς. Ο Ζέλσο Μαρτίνς, ο οποίος αν έχει πάρει εντολή, συγκλίνει εκεί στον άξονα σε αντίθεση με τον Ποντένις, ο οποίος έπαιζε μόνο μπροστά από τον Μπρούνο. Ο Ποντένις, ο οποίος θυμίζω και ενημερώνω όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στην απευθείας μετάδοση του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, ότι αποχώρησε ως αναγκαστική αλλαγή σε σύγκρουση με τον Μπρούνο, χτύπησε κεφάλι. Και ο ΠΑΟΚ πάει να βγει στην επίθεση. Πέφτει ο Κωνσταντέλιας, παίζεται λέει ο διαιτητής. Και μάλιστα ήταν και χαρακτηριστική κίνηση του διαιτητή, ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα. Στη συνέχεια βεβαίως ο Μπάμπα ερχόμενος από πίσω κερδίζει φάουλ από Τσικίνιο και Ροντινέη. Θα ξαναδούμε την προηγούμενη φάση. Ξέρω την περιοχή πράγματι ο Ρέτζος έχει έρθει και αποσπάσει καθαρά την μπάλα από τον Κωνσταντέλια και στη συνέχεια αγκαλιάζονται οι δυο τους συμπαίκτες στην εθνική ομάδα, με τον Κωνσταντέλια να δίνει για τον Μεϊτέ. Πάλι λάθος. Ίσως είναι το μάτς που ο ΠΑΟΚ έχει καταγράψει τα περισσότερα λάθη τα τελευταία δύο χρόνια, και αυτό γιατί είναι σαν μέγενη σφίγγη η πίεση των παικτών του Χωσέλιου Σιμεντιλίμπα στους φιλοξενούμενους. Τσικίνιο για τον Ροντινέη, έχασε εύκολα, κέρδισε μάλλον εύκολα ο Μιχαλίδης, αλλά δεν μπορεί να βρει στη συνέχεια τον Γερεμέγεφ, ο οποίος είναι σαν ένα άχαρο ρόλο εκεί πέρα, αποκομμένος ανάμεσα στους αμυντικούς του Ολυμπιακού. Ντάνι Γκαρθία ξανά έκοψε. Τσικίνιο, ωραία! Έπαιξαν εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Προσπάθησε πεσμένος να βρει τον Ελκαμπή, και ξανά ο Παυλέκα γρήγορα μάζεψε την μπάλα και ο Κένι με τον αρχηγό τον Ζίφκοβιτς. Φάουλ που κάνει ο Ζίφκοβιτς πάνω στον Ζέλσον Μαρτίνς. Ο διαιτητής, ο οποίος λέει ότι η μπάλα θα πρέπει να πάει λίγο πιο πίσω. Την ίδια στιγμή που έχει σηκωθεί ο βοηθός του Λουτσέσκου, ο διαιτητής, ο οποίος πάει στον Ρουμάνο και του λέει να κάτσει κάτω, ο βοηθός του και μάλιστα ο Λουτσέσκου, αυτό ακριβώς λέει εκεί και ο team manager, ο Καρυπίδης, ο οποίος ήρεμε λίγο τα πράγματα. Ντάνι Γκαρθία θέλει σε αυτό το φάουλ που κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι στο 40 πλέον του παιχνιδιού, χωρίς σκορ εδώ στο Καραϊσκάκη, με τον Ολυμπιακό να πιέζει, αλλά ουσιαστικά έχει τρεις κλασικές ευκαιρίες και όλες αυτές μέσα σε ένα λεπτό. Ψάχνει την τελική που θα λύσει τον γόρδιο δεσμό η ομάδα του Πειραιά. Πυρόλα μπροστά για τον Ζέλσο Μαρτίνς, πάνω από τον Πορτογάλο. Ολυμπιακός, ο οποίος μετά το 30 έχει ρίξει ρυθμό. Παραλαμβάνω, δεν είναι και το πιο εύκολο για καμία ομάδα να παίζει σε full ρυθμό 90 λεπτά και μάλιστα τώρα στο τελείωμα της περίοδου. Κένι μπροστά για τον Γερεμέγεφ με τον Πυρόλα, τον κόβει ο Πυρόλα, στη συνέχεια απομακρύνει ο Κένι, διεκδικεί ο Κωνσταντέλιας από τον Ρέτσο, Ροντινέι για τον Κωστίνια, ο Πορτογάλος ο οποίος στέλνει την μπάλα πίσω στον Τζολάκη και ο Τζολάκης γεμίζει για τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Κένι, ο Μπρούνο δυνατά, δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα ο Τσικίνι, ο οποίος έχει έρθει τώρα λίγο από τα αριστερά με τον Έσε να σηκώνει ξανά την μπάλα ψηλά, ακόμη πιο ψηλά από τον Τζαφίρι. Γερεμέγεφ, Λάνι Γκαρθία, την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας κάνει διεκδικήσιμη την μεταβίβαση. Ο Μπάμπα, ο οποίος κάνει φάουλ, ο Έσε στην προσπάθεια να φύγουν μπροστά οι φιλοξενούμενοι, έχει έρθει ο Έσε, έχει ανατρέψει τον Μπάμπα. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν το εκτελούν και πιο γρήγορα, περιμένουν έτσι να περάσει ο χρόνος. Παίζει τώρα και με τον χρόνο, μια αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ο οποίος δεν ξέρω τώρα αν θα ξανασπριντάρει για να ψάξει τον γκολ πριν πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα μεταξύ των δύο ημιχρόνων. Μπρούνο, το πλάγιο το οποίο κέρδισαν οι ερυθρόλευκοι στο ύψος της μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ από τα αριστερά με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ζέλσο Μαρτίνς από τα πόδια του Κένι, ξανά play out στο ίδιο σημείο στο ύψος παραλαμβάνω της μεγάλης περιοχής.

0: ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ. Ένα κοντινό βέβαια από τον σκηνοθέτη της Κοσμοτέ που τα... τη μετάδοση θα μας βοηθούσε και εμάς για το εάν είχε δίκιο. Άκω, έρχεται τώρα το κοντινό, η μπάλα από τα πόδια του Τσικίνιο είναι out. Τυχερός βέβαια και ο Ζεφκοβίτς, καθώς άνοιξε τόσο όσο τα πόδια του να μην χτυπήσει δηλαδή μπάλα πάνω και κέρδισε ο Ολυμπιακός το τέταρτο του κόρνερ. Τώρα ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι από τα αριστερά και σε ένα χώρο ανάμεσα στη μεγάλη περιοχή και τη μεσαία γραμμή. Ο Πιρόλα επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Τζολάκη και Τζολάκη σε μπροστά για τον Ζέλσο Μαρτίνς. Πολύ ωραία αναπτύσσεται ο Ζέλσο Μαρτίνς για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο γίνεται αριστερό εξτρέμ. Αργεί στη συνέχεια να μεταβάσει για τον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Ζέλσον. Ζέλσον συγκλίνει στον άξονα. Δίνει για τον Μπρούνο. Η σέντρα θα γίνει από τον Νιγηριανό. Η μπάλα περνά από όλους και από το κεφάλι του LKB. Είναι out. Προσπάθησε εκεί να τρυπώσει στην άμυνα τον, του δικεφάλου ο Αγίου Μπελκαμπή. Δεν κατάφερε να γίνει απειλητικός. Ο Μπελκαμπή χάσει το 23. Μοναδική ευκαιρία σε τέτα τέτ με τον Παβλέκα από καταπληκτική μεταβίβαση που έγινε από τον Πιρόλα. Και αμέσως μετά ακολούθησε η διπλή ευκαιρία με τον Ποντένσε και τον Τσικίνιο. Και τα δύο σουτ από μέση απόσταση, στο απτόψιο του πέναλτι, λίγο πλάγια του Ποντένσε, σχεδόν από το πέναλτι συνέχεια του Τσικίνιο και τις δύο φορές απομάκρυνε ο Παβλένκα και κρατά το 0 για τον ΠΑΟΚ. Τώρα ο Γαλκαμπή πάει να μπει σφίνα ανάμεσα σε Κεντζιόρα και Παβλένκα. Παβλένκα έδιωξε, αλλά τρικυμία η μπάλα πλάγιο out. Ο Ροντινέι αργεί, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα ο Μιχαηλίδης και να απομακρύνει πλάγιο out. Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Είχαμε επαναλαμβάνω τον τραυματισμό του Ποντένσε με τον Ζέλσον. Ζέλσον για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Ρέτσο. Η αλήθεια είναι στο καλύτερό του ίσως παιχνίδι τους τελευταίους μήνες ο Ποντένσε έγινε αναγκαστική αλλαγή. Διπλή ατυχία για τον Ολυμπιακό. Μια πλάγια out που κερδίζει ο Κωστίνια. Μανουριάζει ο Μιχαηλίδης με τον Κωστίνια. Ξεσκώνεται η εξέδρα. Τώρα ο Μιχαηλίδης την δουλειά του κάνει. Πάνε κερδίσει χρόνο καθώς είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και πάει και ο Ροντίνε, πάει και ο Τσικίνιο. Λοιπόν, πάει και ο διαιτητής. Έχει φύγει με δύναμη ο Μιχαηλίδης. Στη συνέχεια δεν κάνει τίποτα ο Κωστίνια. Έπεσε πάνω του ο Μιχαηλίδης. Προσπάθεια του να τον αποφύγει, ίσως τον βρήκε λίγο στο μέτωπο. Στη μύτη, συγγνώμη, αλλά δεν ήταν εσκεμμένο αυτό το οποίο το έκανε ο Κωστίνια. Πάντως έξυπνο του Μιχαηλίδη, ήδη ήταν στο 44ο δευτερόλεπτο του πρώτου λεπτού του καθυστερήσεων και έχει περάσει ένα λεπτό χωρίς τίποτα.
1: Λοιπόν, Λουκά, έχουμε εξελίξεις.
0: Να δούμε λίγο απλά. Ναι, ναι,
1: στην όλη τελείτε,
0: τώρα
1: η ΑΕΚ προηγείται με ένα 0.
0: Η ΑΕΚ προηγείται με ένα 0. Απλά ήταν η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Λοιπόν, μέχρι τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν το τέλος με το δικό της 1-0 και το 0-0 εδώ στο Καραϊσκάκι. Παίρνει τεράστια βαθμολογική ανάσα, σωστά. Γι' αυτό έλεγα ότι αν κάποιος από τους δύο. Μάλλον αν έτυχε.
1: Περίμενε, έχει σηκωθεί το σημειάκι από ό,τι βλέπω. Δεν μετράει τον γκολ, εξετάζεται η φάση. Θα σου πω σε πολύ λίγο. Πάντως υπάρχει περίπτωση να είναι offside.
0: Λοιπόν, 0-0 εδώ στο Καραϊσκάκι είναι το ισοπαλία το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί αλλά να μην μπορεί να σκοράρει στις τρεις πολύ καλές στιγμές του. Κλασικές ευκαιρίες και άλλη μια καλή στο 6 με τον Τσικίνιο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπόρεσε να περάσει με αξιώσεις από τη μεσαία γραμμή προς την εστία του Τζολάκη, και περιμένουμε σε ένα μπακί να μας πεις τι γίνεται στην Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Ωραία, λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό να μένει στο 0-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ παρά την υπεροχή του. Στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημίχρονου οι Ερυθρόλευκοι πίεσαν, είχαν τις ευκαιρίες τους, δημιούργησαν πολλές σημαντικές.

0: Τις ευκαιρίες όμως η αστοχία στην τελική προσπάθεια και ο εξαιρετικός βέβαια τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Παυλέκα κράτησαν ανέπαφη την εστία του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τελικά αν θα μετρήσει ή όχι τον γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Βάργκας σηκώθηκε δυνατά, εκτέλεσε με το κεφάλι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο είχε σηκώσει το σημεράκι για offside. Λοιπόν, τελικά ακυρώθηκε τον γκολ, κάτι που σημαίνει ότι το παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφεια είναι στο 0-0 ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Τελικά ήταν offside ο Βάργκα. Παραμένει το 0-0 στο ντέρμπι, στο αθηναϊκό ντέρμπι. Έλεγα και πριν για το 0-0 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Η μεγαλύτερη στιγμή για την ομάδα του με τη Λίμπαρ ήρθε στο 23ο λεπτό όταν ο Πιρόλα έβγαλε μια πολύ καλή κάθετη παλιά στον Ελκαμπή. Όμως ο Παυλέκα είπε όχι στο τέατε του Μαροκινού. Στο 26ο λεπτό ο Τσέχος έκανε δύο ακόμη σπουδαίες επεμβάσεις στο σουτ του Ποντένσε και στη συνέχεια στην προσπάθεια του Τσικίνου από κοντά. Ο Ποντένσε, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή, αποχώρησε αναγκαστικά μετά το χτύπημα στο κεφάλι που προκάλεσε έτσι μια ζαλάδα στον μέσο του Ολυμπιακού. Μια εξέλιξη που σίγουρα δεν ήταν θετική, καθώς ήταν πάρα πολύ καλός ο Ποντένσε μέχρι εκείνο το σημείο, έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ο ΠΑΟΚ απείλησε στο 28ο λεπτό όταν ο Κένι βρέθηκε σε πολύ καλή θέση στην περιοχή, αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε out. Γενικότερα ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο του έλειψε το γκολ. Λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου το ΑΕΚ Παναθηναϊκός φαντάζομαι θέλει ένα λεπτό ακόμα για να πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Διαφημίσεις πάμε, Δημήτρη μου, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.

0: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κανάλι 1,94. Ολοκληρώθηκαν τα ημίχρονα, τόσο στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης όσο και στην Ολγουίν Αρένα. Δεν έχουμε γκολ, 0-0 και στα δύο μάτς. Στο ισόπαλο είναι το παιχνίδι ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, τα λέγανε νωρίτερα και για τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ. Σε ένα παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια που δεν είχε πολλές καθαρές ευκαιρίες. Η Ένωση βέβαια πέτυχε ένα γκολ στο φινάλε με τον Βάργα, ωστόσο ακυρώθηκε ως οριακό offside, αφήνοντας το 0-0 να παραμένει στο παιχνίδι αυτό. Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε, θα λέγαμε, πιο νευρική, χωρίς την ηρεμία στο παιχνίδι της, με το δημιουργικό της κομμάτι να στηρίζεται κυρίως στην ατομική ποιότητα των κάποιων παικτών. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο Σιφάκη, θα μας πει πολλά περισσότερα βέβαια πώς είδε αυτό στο πρώτο 45 λεπτό. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, το διάβασα σωστά το μάτς, Βαγγέλη. Αυτό που είπες είναι, η ΑΕΚ είναι νευρική, δεν μπορεί να βρει ηρεμία στο παιχνίδι της απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πολύ καλά οργανωμένος. Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει τουλάχιστον 50% καλύτερα από ό,τι παίξει σε λεωφόρο απέναντι στην ΑΕΚ. Παναθηναϊκός, υπάρχουν διαστήματα στα οποία ελέγχει το παιχνίδι, φανερά το ελέγχει το παιχνίδι, με δημιουργικές πάσεις στη μεσαία γραμμή και προσπαθώντας να βρει μπροστά κυρίως τον Άλεξ και τον Ταμπόρντα, αλλά κυρίως τον Τετέι. Η ΑΕΚ έχει χάσει τις ευκαιρίες της, έχει και εκείνη τον ρυθμό της, αλλά είναι εκτός ρυθμού εντελώς. Ο Κοϊτά είναι εντελώς αρνητικός, φοβούμενοι προφανώς ότι στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, ότι ο Κοϊτά είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, ότι έχουν κλείσει πάρα πολύ καλά. Είναι αυτό που λέμε ανύπαρκτος ο Κοϊτά, πραγματικά δεν έχει παρακουμπήσει μπάλα, όπως λέμε. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ βασίζεται σε ένα εξαιρετικό Περέιρα, νομίζω ότι είναι ο παίκτης που κόβει κεράδι στο γήπεδο, αλλά δεν είναι πάρα πολύ νευρική. Το γκολ
0: επειδή το βλέπω, τουλάχιστον, Νικόλα, είναι offside. Είναι offside,
1: όπως το είδα. Από εκεί και πέρα τώρα, είπαμε, η ΑΕΚ είναι νευρική, δεν έχει, βασίζεται, όπως ακριβώς το είπες, διάβασε πολύ καλά την ατομική ποιότητα των παιχτών, και περιμένουμε να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχουμε κάτι πολλά πράγματα.
0: Ναι, η ΑΕΚ πάντως, να πούμε ότι έχει την προβολία των κινήσεων, έτσι, στο μεγαλύτερο διάστημα.
1: Αλλά δεν είναι ουσιαστική. Έχει χάσει μια-δύο ευκαιρίες.
0: Δεν είναι καθαρές ευκαιρίες, δεν είναι καθαρές τελικές.
1: Ναι. Έχει μια-δύο ευκαιρίες, αλλά δεν είναι αυτός που λέμε εντελώς καθαρές. Έχει μια νευρικότητα. Νομίζω ότι της λείπει πάρα πολύ ο Ζήμη. Ο Κοϊτά είναι πραγματικά ανύπαρκτος. Δηλαδή είναι πραγματικά εκτός γηπέδου. Νομίζω ότι είναι κάποιο σπίτι του Κοϊτά. Οπότε όλα θα τα δούμε στο δεύτερο.
0: Εντάξει, Νικόλα μου, και φαντάζομαι προβληματισμός υπάρχει για τις δύο κίτρινες που έχουν δεχθεί οι στόπερ της, έτσι.
1: Ναι, center back. Νομίζω ότι ιδιαίτερα η περίπτωση του Ρέλβας είναι ανύπαρκτη. Δεν ακούμπησε καθόλου καν τον πόδο του Παναθηναϊκού. Δεν τον ακούμπησε καθόλου.
0: Εντάξει, Νικόλα μου.
1: Δείτε τόσες φορές και να το δείτε, αλλά δεν είναι αυτή η σημασία.
0: Όχι, απλά ξέρεις, όταν δύο κεντρικοί αμυντικοί δέχονται κίτρινες κάρτες, καταλαβαίνεις ότι θα είναι πιο συγκρατημένοι στις κινήσεις τους.
1: Σωστό. Λοιπόν, αλλά δεν είναι εκεί, δεν οφείλεται εκεί η αφλογιστία της ΑΕΚ.
0: Όχι. Καλή συνέχεια. Απλά είναι στα αξιοσημείωτα. Τα λέμε, Νικολάρα μου, τα λέμε. Έλα, για χαρά. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μία από τα ίδια 0-0. Περιμένουμε να βγουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Κάτι που σημαίνει ότι θα πάμε και πάλι στο φαλερικό γήπεδο. Θα δώσουμε την σκυτάλη στον Λουκά Θεοφανόπουλο για να περιγράψει και το δεύτερο 45 λεπτό.

Τα λέγαμε και πριν για τον Ολυμπιακό σε διαφορά την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρα καλύτερος, αλλά δεν βρήκε αυτό που του λείπει. Με αλήθεια στα τελευταία παιχνίδια, τον γκολ. 0-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είχε τον έλεγχο, πίεσε ψηλά. Ο Παβλέγκα είναι για μένα ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ, γιατί ήταν πολύ, κράτησα λέγαμε όρθιο τον ΠΑΟΚ με πολύ σημαντικές επεμβάσεις. Ο Ποντένσε ήταν από τους πιο δραστήριους παίκτες του Ολυμπιακού, ωστόσο έγινε αναγκαστική αλλαγή με το χτύπημα στο κεφάλι και τις ζαλάδες που είχε. Το συμπέρασμα είναι απλό, ο Ολυμπιακός καλύτερος, ο ΠΑΟΚ αντέχει, αλλά το γκολ λείπει από τους Ερυθρόλευκους.

Λοιπόν, να πούμε ότι απομένουν ακόμα δύο παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τετάρτη τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ. Είπαμε ότι τα παιχνίδια θα έχουν κοινή ώρα έναρξη στις 7.30 και την τελευταία αγωνιστική στις 17 Μαΐου, δηλαδή την επόμενη Κυριακή, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είπαμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή θα γνωρίζουμε ποια ομάδα θα καταφέρει να πανηγυρίσει το εφετινό τίτλο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα,

0: Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Πάμε και πάλι στον Λουκά Θεβανόπουλο μαζί με τον Ιούλιο Κοτσογεωργίου, τον τεχνικό μας. Γεια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και πάλι, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Συντονιστικά με τον Νίκο Σιφάκη.
0: Ναι, Νικόλα, ναι, Λουκά, μίλησε μια χαρά και ο Νίκος μας. Ωραία, είπε την εικόνα.
1: Γιατί νομίζω, δεν ξέρω πώς με πήρε με ένα τηλέφωνο. Εντάξει, ναι, χάρηκα που τον άκουσα, να σου πω την αλήθεια, γιατί πιστεύω ότι τώρα θα αλλάξει και το γούρι εδώ πέρα και θα βάλει γκολ ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, χωρίς αλλαγές, οι δύο ομάδες, υπάρχει μια μικρή διακοπή. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με το να ξεκινήσει ταυτόχρονα και το γήπεδο, το μάτς στην Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει ένα διαφημιστικό, βέβαια, αυτή τη στιγμή η Κοσμοτέ. Θυμίζω 0-0 το πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό. Σαφέστατα πολύ καλύτερο από τον ΠΑΟΚ. Αδικείται ο Ολυμπιακός από το στήρο ισόπαλο αποτέλεσμα του πρώτου ημίχρονου. Αλλά στο ποδόσφαιρο πρέπει να βρίσκεις τρόπο να κάνεις τις ευκαιρίες και ειδικά αυτές τις κλασικές ευκαιρίες που έχει ο Ολυμπιακός με Τσικίνιο, Ελκαπή, Ποντένσε και Τσικίνιο στο πρώτο ημίχρονο, να καταφέρεις να τις κάνεις, να τις μετατρέψεις σε γκολ. Λοιπόν, μία αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό στο 30. Ποντένσε συγκρούστηκε στον αέρα με τον Μπρούνο. Χτύπησε εις διπλούν το κεφάλι και με τον Μπρούνο, αλλά και πέφτοντας στον αγωνιστικό χώρο, δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνεχίζει με Τζολάκη, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο, Κωστίνια, Γκαρσία, Ζέλσο Μαρτίν, Τσικίνιο και Ροντινέη και Ελκαμπή, και το μάτς αρχίζει για το δεύτερο του ημίχρονο. Όπως ξεκίνησε το μάτς, έτσι συνεχίζει ο ΠΑΟΚ με Παβλέγκα κάτω από τα δοκάρια, Μπάμπα, Κένι, αυτοί οι δύο στα άκρα της άμυνας, και Τζιόρα και Μιχαηλίδης, τα δύο στόπερ, με Ιτέ, Ζαφίρης, Κωνσταντέλιας, Ιβάνουσιτς, Ζίβκοβιτς και Γερεμέγε, με τον τελευταίο να περνά απλή αναφορά αγώνα, και ενώ προέρχεται από δύο γκολ στο πρόσφατο 3-1 της Τούμπας, όπου και σε αυτό το μάτς, θα δει κανείς, ο Ολυμπιακός είχαν τις ευκαιρίες και ο ΠΑΟΚ έβαζε τα γκολ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παραχωρεί play out. Για, όχι, το play out είναι για τον Ολυμπιακό, δεν παραχωρεί μπάλα, την συγκράτησε εντός ο Κωστίνια, αλλά είχε περάσει από την απομάκρυση παίχτη του ΠΑΟΚ, γύρισαν πίσω οι διαιτητές την φάση, εκτελέστηκε το play out, κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι στη συνέχεια χέρι σε μια προσπάθεια του Ζαφίρη να κατεβάσει την μπάλα, μπάλα στο αριστερό του χέρι, και στη συνέχεια ο Ολυμπιακός ξαναπροωθείται με τον Ροντινέη να ετοιμάζεται για το γέμισμα. Το φάουλ είναι περίπου 15-20 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή και προς τη μεγάλη περιοχή του Γύρη Παβλένκα, στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης με Ροντινέη και ένα πρόχειρο τείχος ο Γερεμέγεφ. Εκτελείται από το Ροντινέη, πάει προς το δεύτερο δοκάρι, ο Παβλένκα βρίσκει την μπάλα με το ένα χέρι, δεν τη συγκρατεί, απομάκρυναν οι συμπαίκτες του, αλλά ο Μπρούνο ξανακέρδισε, και ο Ζέλσον ξεκινεται από τα αριστερά, περνά την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή, διώχνουν με δυσκολία οι φιλοξενούμενοι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνεχίζει να πιέζει με τον Ροντινέη από τα δεξιά, τον Ιβάνουσετς να τον αναγκάζει να στέλνει την μπάλα πίσω στον Ρέτσο. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ανεβαίνει προς το χώρο της μεσαίας γραμμής. Πιρόλα, Πιρόλα για τον Μπρούνο, Μπρούνο για τον Τσικίνιο, Τσικίνιο για τον Ζέλσον Μαρτίν. Συμπάλα περνά μέσα στην μεγάλη περιοχή του δικεφάλου του Πορά. Βγαίνει ο Παβλένκα, μαζεύει την μπάλα με τα χέρια, τροφοδοτεί τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Μέιτε. Μεϊτέ για τον Κωνσταντέλια, Κωνσταντέλιας και πάλι για τον Μεϊτέ, με φάουλ το μαρκάρισμα του Ντάνι Γκαρθία, σύμφωνα με τον συμπατριώτη του Ντάνι Γκαρθία, τον Σάντσεφ Μαρτίνεθ, τα λένε οι δυο τους στα ισπανικά. Έχει μαζέψει με την μπάλα ο Μαρτίν, ο Ντάνι Γκαρθία, αλλά στη συνέχεια κάνει το εξής, έχει βρει με τα πόδια και τον Μεϊτέ, και αυτό θεώρησε ως φάουλ ο Ισπανός διαιτητής. Ξανακερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι, το ίδιο στυλ παιχνιδιού, Ολυμπιακός να πιέζει, να κερδίζει το χώρο της μεσαίας γραμμής, ο ΠΑΟΚ να αμήνεται, αλλά να μην μπορούν οι Ερυθρόλευκοι να βρουν τον τρόπο να παραβιάσουν την εστία του Γύρη Παυλένκα. Στο παιχνίδι που ακούτε σε απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση από το κανάλι 1, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, sold out και σήμερα εδώ στο Φάληρο, βλέπετε την καρφίτσα, κατάμεστο το γήπεδο, Καραϊσκάκη με έσε από τα δεξιά, πιέζεται, το play out είναι για τους φιλοξενούμενους. Έχει βγάλει το σακάκι του ο Ρασβάν Λουτσέσκο, έχει μείνει με το πουκάμεσο. Ο πιο ήρεμος είναι η αλήθεια, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίπα. Ολυμπιακός ευκαιρία με τον, τη χάνει πάλι ο Ελκαμπή, ενώ είναι εξοδετερωμένος ο Παυλέκα. Έχουν διώξει την μπάλα οι φιλοξενούμενοι, κάνει το πλασέ και πρέπει να είναι ο Μιχαηλίδης σαν από μηχανής θεός, ο οποίος από το λάθος παραλαμβάνω του Παυλέκα, ο οποίος στέλνει την μπάλα πάνω στον Αροδινέ. Στη συνέχεια ο Μιχαηλίδης πριν η μπάλα πάει την γραμμή, περάσει την γραμμή τέρματος, απομακρύνει σε κόρνερ στο 50, πάλι ο Ελκάμπη χρειαστήκε το κόρνερ με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν να πιέζουν. Το σούτ από μακριά από τον Μπρούνο, μάλλον κόρνερ, έχει πάρει περίεργα φάλτσα η μπάλα, δεν έχει περάσει καν την τελική γραμμή, απίστευτο, απίστευτο. Ζέλσο Μαρτίνς, Ζέλσο Μαρτίνς πατά την μπάλα, σεντράρει. Δεύτερο δοκάρι ο Πιρόλα, δεν μπορεί. Οι ερυθρόλευκοι, οι οποίοι παραμένουν με τον σούτ από τον Κωστίνια, κάπου κόντρα ριμπάλα στον Μιχαηλίδη. Τι γίνεται, και η μπάλα δεν θέλει με τίποτα να μπει μέσα. Το Καραϊσκάκη, το οποίο φλέγεται. Στο 51 αυτή η ευκαιρία με τον Κωστίνια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορεί κανείς να πιστέψει πως έχει κρατήσει το 0 σε ένα μάτ στο οποίο τον παίζει μονότερμα ο Ολυμπιακός. Δεν θέλει μπάλα να μπει με τίποτα μέσα. Ελκαμπή στο 50, Κωστίνια στο 51. Μοναδικές ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό, οι οποίες έρχονται να προσδεθούν στην τριπλή ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 23 και στο 24. Πάλι με Ελκαμπή. Ροντινέη κερδίζει τώρα ένα φάουλ μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού και είναι και το, η πρώτη κίτρινη κάρτα στον Μπάμπα. 51 λεπτά παιχνιδιού. Ο Ροντινέη όρθιος, κενό, υπάρχει έτσι και μια κοκορομαχία και ο Μεϊτέ έχει πάει. Ο Μεϊτέ πριν είναι ο δεύτερος ο οποίος έχει δει κίτρινη κάρτα. Εκτός αν επανέλαβε την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής Μεϊτέ, ο οποίος τα λέει με έντονο τρόπο. Τώρα διώχνει ο διαιτητής ο Μαρτίνεθ τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Παραλαμβάνω στο 50 από λάθος του Παυλένκα ο Ροντινέη τροποδοτεί τον Ελκαμπή, πλασάρει σωστά πριν μπάλα περάσει την γραμμή τέρματος, ο Μιχαλίδης απομακρύνει. Στη συνέχεια από εκτέλεση κόρνερ ο Κωστίνια βρίσκει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, σουτάρει, ξεστρακίζεται από αμυντικό, από παίχτη του ΠΑΟΚ. Παραμένει το 0-0. Ο Ρέτσος, ο οποίος τα λέει με τον διαιτητή. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν δει και άλλοι κίτρινες κάρτες στην προηγούμενη αναμπουμπούλα που ακολούθησε το φάουλ το οποίο έχει κερδίσει Λοιπόν, καταρχάς έχει δει κίτρινη κάρτα ο Μπάμπα και στη συνέχεια ο Μεϊτέ τα λέει με τον Ντάνι Γκαρθία σε έντονο ύφος. Ο Κετζιόρα τα λέει με τον Πιρόλα επίσης σε έντονο ύφος, κολλημένα κεφάλια. Και τώρα το θέμα είναι ποιοι έχουν κυτρινιστεί σε αυτή την βαβούρα. Με το 0-0 να παραμένει, 0-0 είναι και το μάτς. Λοιπόν, ο Μπάμπα έχει δει κίτρινη κάρτα, βλέποντας τα στατιστικά της Super League. Δεν έχει κτριστεί ακόμα το φάουλ. Ο διαιτητής, ο οποίος σαν να περιμένει, σαν να τα λέει με το VAR. Για να δούμε. Ενδεχομένως για την κίνηση που έχει κάνει ο Μεϊτέ στον Ντάνι Γκαρθία. Αυτό νομίζω ότι ίσως να του λένε από το ΒΑΡ. Έχει πάει και έχει κολλήσει την μούρη του δυνατά. Το κεφάλι του δυνατά προσπάθησε να βρει τον Ντάνι Γκαρθία. Ο Μεϊτέ συνεχίζεται εκεί πέρα να υπάρχει ένας όμιλος παικτών γύρω από τον διαιτητή, ο οποίος κρατά συνεχώς το ακουστικό του. Στο ΒΑΡ δύο συμπατριώτες του, Μανουέρα και Γκαρθία, και νομίζω ότι τα πάντα τελείωσαν. Θα συνεχιστεί με φάουλ, με εκτέλεση φάουλ. Τίποτα, δεν υπάρχει καμία αναβάθμιση, καμιάς κάρτας. Λοιπόν, Μπάμπα Μεϊτέ και ο Πιρόλα έχει πάρει κίτρινη κάρτα. Παραλαμβάνω, Μπάμπα Μεϊτέ, όλα αυτά στο 51 οι κίτρινες κάρτες. Ο Μπάμπα για το φάουλ πάνω στον Ροντινέ, Μεϊτέ και Πιρόλα για όσα ακολούθησαν στην συνέχεια αυτής της φάσης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μπει δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, βέβαια έχουν περάσει 9 λεπτά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος από τον πάγκο διαμαρτύρονται στον διαιτητή ότι εδώ και περίπου 5 λεπτά δεν έχουμε παιχνίδι. Εντάξει, τελείωσε η ιστορία. Κορδινέ που κέρδισε το φάουλ από τον αριστερό πισωφύλακα του ΠΑΟΚ θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κωνσταντέλια σε ένα πρόχειρο μονοπρόσωπο τείχος, την μπάλα περνάει, κεφαλιά από τον Ρέτσο, μπάλα πάνω από το, όχι, ο Κωστίνια είναι, δεύτερη τελική συνεχόμενη για τον Κωστίνια. Πετάχτηκε εκεί ανάμεσα σε τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ ο Κωστίνια, αλλά η μπάλα πήρε πορεία ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παυλέκα, ο οποίος έκανε ένα τραγικό λάθος, αλλά και πάλι δεν το πλήρωσε. Εκεί αστάπιαστα έκανε λάθος στη φάση του 50. Το πλασέ του Ελκαμπή έβγαλε ο Μιχαηλίδης. Ο ΠΑΟΚ χωρίς κάποια χαρακτηριστική ευκαιρία στο ματς. 8-1 ήταν τελικές στο πρώτο ημίχρονο, 3-0 προς την εστία. Και όμως, όπως και στην Τούμπα, έτσι και απόψε, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάρει αυτά τα οποία θα έπρεπε βάσει απόδοσης, βάσει εικόνας των δύο παικτών. Και το παιχνίδι βέβαια έχει πολύ δρόμο ακόμα, είμαστε στο 56 με τον Ρέτσο. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρα η ομάδα η οποία δείχνει ότι θέλει τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί. Για δούμε, Ελκαμπή, ξανά μπροστά ο Ελκαμπή. Αυτή τη φορά βέβαια κλείνεται και δίνει πολύ ωραία στον Ζέλσο Μαρτίν. Αυτό θα σουτάρει, η μπάλα κόβεται, ξανά ο Ζέλσο Μαρτίν, σαουτ! Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παυλένκα, κέρδισε την πρώτη κόντρα, έφτασε στο ημικύκλιο και λίγο μέσα, σούταρε στο 57. Η μπάλα ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παυλένκα. Το Καραϊσκάκι, το οποίο έχει πάρει φωτιά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα, αλλά ο κόσμος από μόνος του δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα. Στην εστία σπρώχνει τον Ολυμπιακό, τον κρατά ψηλά στην επίθεση η ερυθρόλευκη κερκίδα, αλλά δεν μπορεί να μπει γκολ. Για να δούμε, έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι. Με δυσκολία ακούω την επιστροφή από τα ακουστικά μου, με τον Ιούλιο Κοτσογεωργίου να μου δυναμώνει συνεχώς τον ήχο. Γιατί είναι κοφαντική, επαναλαμβάνω, η ατμόσφαιρα, τα δεσιμπέλ των οπαδών του Ολυμπιακού έχουν χτυπήσει, όχι κόκκινο, κάτι παραπάνω. Ξαναγυρίζουν οι ερυθρόλευκοι στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό του Ολυμπιακού. Μπρούνο για τον Ολυμπιακό, Τσικίνιο και ο Ζέλσο Μαρτίνς. Ζέλσο Μαρτίνς για τον Τσικίνιο. Θα σουτάρει με το αριστερό, πάλι ο Παυλέκα του λέει όχι, πέφτει στη δεξιά του γωνία. Στο 59 Τσικίνιο σουτ, Παυλέκα, απόκρουση. Πόσες φορές το έχουμε δει. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Ντάνι Γκαρθία. Βέβαια ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν πληρώνει την απόψηνή του αστοχία. Όπως είναι πάρα πολύ καλός ο Ολυμπιακός, πάρα πολύ καλός. Καλεσκάκη φλέγεται, Ζέρσο Μαρτίνς, ξανά πλαγιοκοπή από τα αριστερά για τον Μπρούνο. Και πάλι ο Ζέλσον, ξανά ο Μπρούνο, Βρεγανός, θα σεντράρει μπάλα στα Κένι, πλάγιο out, επιμένει ο Ολυμπιακός, ψηλά. Εντάξει, μάλλον θα έχουμε αλλαγές από πλευρά σε ΠΑΟΚ στην προσπάθεια του Λουτσέσκου να βρει κάποιες λύσεις σε αυτό το οποίο βλέπει στο Καραϊσκάκη. Κωστίνια σεντράρει, δεν μπορεί ο Ελκαμπή, έβγαλαν οι φιλοξενούμενοι, κρατάνε οι Ερυθρόλευκοι με τον Ροντινέη από τα δεξιά τώρα. Ροντινέη, στήριγμα του Κωστίνια. Ωραία για τον Ντάνι Γκαρθία. Βγάζουν οι φιλοξενούμενοι, ξανακερδίζει όμως πλάγιο out ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να ξεμητήσει. Ο Ολυμπιακός τον έχει πνίξει απόψε τον ΠΑΟ. Καλά. Αυτά τα οποία βλέπουν τα ματάκια μας και σας περιγράφουμε. Δεν τα έχουν ξαναδεί. Δηλαδή τέτοια πίεση, τέτοιες φάσεις και να μην μπορεί να μπει η μπάλα με τίποτα στην εστία. Ζέλσο Μαρτίνς. Ζέλσο, μακριά από τη μεγάλη περιοχή. Για τον Εμπρούνο, αυτό σε σεντράρει σιρτά. Η μπάλα απομακρύνεται στον Ζαφύρη. Ζαφύρης ο οποίος βρίσκει τον Κωνσταντέλια. Και αυτός δεν έχει φανεί. Όπως πάρα πολλοί παίκτες του ΠΑΟ. Ξανά ο Ρέτσος βγαίνει μπροστά στον Ιβάνουσετς. Κερδίζει την μπάλα για τον Ροντινέη. Ροντινέη πίσω για τον Κωστίνια, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Σαντιάγκο Έσε. Αργεντίνος. Αριστερά για τον Μπρούνο. Σε λίγο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Έρχεται με το 27 ο Σντόεφ. Βάζει αμυντικό χαβ. Και θα βάλει και Τάισον. Κεφαλιά γκολ! Γκολ από τον Ροντινέη. 1-0 Ολυμπιακός. Τη στιγμή που ετοιμάζει αλλαγές ο Λουτσέσκου, ο Ροντινέη ανοίγει το σκορ εδώ στο Καραϊσκάκη. Και το Καραϊσκάκη παίρνει φωτιά. Ροντινέη βρήκε τον τρόπο με το κεφάλι να νικήσει τον Παβλέκα. Τη στιγμή παραλαμβάνω που ετοίμαζε αλλαγές ο ΠΑΟΚ με τους Οσδεφ και Τάισον. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι συμβαίνει εδώ στο Καραϊσκάκη. Ο Ροντινέη, ο οποίος δεν άφησε αυτή τη φορά από κοντά περιθώριο αντίδραση στον Παβλέκα. Ανάβουν και δεκάδες καπνογόνα στο πέταλο της θύρας 7. Η σέντρα η οποία έχει γίνει από τον Σαντιάγκο Έσε και κερδίζει τον Μπάμπα. Ο Ροντινέη βγαίνει στην πλάτη του και από κοντά σκαστή και βαλιά την μπάλα στο βάθος της εστίας του Παβλέγκα. Λοιπόν, φεύγει ο Μεϊτέ για να περάσει ο Σντόεφ και θα φύγει βέβαια και ο Ιβάνουσετ για να περάσει ο Τάισον. Ακούτε τι γίνεται από τους φίλους του Ολυμπιακού στο γκολ το οποίο πετυχαίνει ο Ροντινέη. Τώρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αντιδράσει. Είναι αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αντιδράσει. Ο Ολυμπιακός σίγουρα τώρα θα βγει και περισσότερους διαδρόμους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει παίξει πραγματικά σαν τη γάτα με το ποδίκι,
2: λοιπόν,
1: τον
2: Λουκά,
1: ΠΑΟΚ.
2: Και έχουμε και ευχάριστα νέα για τον Ολυμπιακό από την Always Arena. Προηγείται Παναθηναϊκός 1-0.
1: Και καταλαβαίνετε, αυτό το μαντάτο έχει φτάσει στο Καραϊσκάκι, το οποίο παίρνει φωτιά.
2: Και πλέον, τα πράγματα, αν τελειώσουν έτσι, 67 ΙΑΚ, 64 Ολυμπιακός.
1: Όπου από εκεί μετά ο Ολυμπιακός θέλει νίκη με τον Παναθηναϊκό, ανεξαρτήτως τι θα γίνει στην Τούμπα.
2: Ακριβώς.
1: Και μετά να πάει να κερδίσει την ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Για να δούμε με τον Ολυμπιακό, τον Ελκαμπή να σουτάρει, αλλά νομίζω έκανε χλιαρό σουτ εδώ ο Ελκαμπή, γιατί πρέπει να ήταν offside στο ξεκίνημα αυτής της φάσης. Το 64 είμαστε, με τον Ολυμπιακό να προηγείται εδώ και 3 λεπτά με τον Ροντινέη. και να συνεχίζουν να πιέζουν οι ερυθρόλευκοι, θα ψάξουν σίγουρα και δεύτερο γκολ. Βέβαια τώρα ίσως να αλλάξουν και λιγάκι τα πλάνα του Χωσέ Λουίς με τη Λίβαρ.
2: Απλά να πω Λουκά ότι η σκόρερ για τον Παναθηναϊκό είναι ο Τετέι με κεφαλιά.
1: Λοιπόν, με δυσκολία σας ακούω, Βαγγελή, με δεδομένο ότι δεν ακούγεται τίποτα. Πολύ κοντά ο Ολυμπιακός εδώ για το 2-0, πάλι ο Παυλέκα, ο οποίος βγαίνει και μαζεύει την μπάλα μπροστά από τον LKB. Τέτα τέτ ξανά στο 64. Δεν μπορεί ο LKB να νικήσει ξανά τον Παυλέκα, ο οποίος δεν φτάνει αυτός στην Τούμπα. Ο Παυλέκα, η αλήθεια είναι ότι είχε κατεβάσει ρολά, αλλά έπαιζε και μπροστά ο ΠΑΟΚ. Εδώ για περίπου 65 λεπτά ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Τώρα φωνάζει τον Τάισον ο Λουτσέσκο, ο οποίος ορίεται με αυτά τα οποία βλέπει, και τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά στο σκορ με 1-0. Τον Κωστίνια να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Λοιπόν, απλά πρέπει να χαμηλώσουμε λίγο την ένταση εδώ του ήχου του φυσικού, γιατί μετά τη σημερινή, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ιούλιο Κοτσογεωργίου. Πραγματικά αυτό το οποίο συμβαίνει απόψε εδώ στο γήπεδο με τον κόσμο, νομίζω ότι έχουν δώσει φτερά στα ποδάρια, όπως λέει και ο ύμνος Ολυμπιακού, οι φίλοι της ομάδας, με τον Ολυμπιακό πραγματικά να μην έχει αφήσει κανένα περιθώριο αντίδραση στον ΠΑΟΚ. Τώρα ο Λουτσέσκου τα λέει με τον βοηθό του, την ίδια στιγμή που ετοιμάζει αλλαγή και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίπαρ. Ταρέμι έρχεται από τον πάγκο, ο Μέντι Ταρέμι, με τον ΠΑΟΚ σε μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις σήμερα στο ΜΑΤΣ που προσπαθεί να βγάλει κάτι σωστά οργανωμένα στην επίθεση. Ο Κωστίνια μπροστά από τον Κωνσταντέλια, μάζευσε την μπάλα, απομάκρυνε Κωνσταντέλιας με Τάισον. Κωνσταντέλιας, τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει εκτός από άμυνα και επίθεση. Κωνσταντέλιας πάει μόνος του, πατάει την μπάλα και βγαίνει ο Τζολάκης μπροστά από τον Γερεμέγε. Υπάρχει offside, δεν υπάρχει ούτε φάουλ ούτε τίποτα. Έχει πέσει και ο Γερεμέγεφ, έχει πέσει και ο Κωνσταντής Τσολάκης, έχουν συγκρουστεί οι δυο τους. Αναλαμβάνω, είναι η στιγμή που έρχεται από τον πάγκο ο Μέντι Ταρέμι και θα πάρει τη θέση του Αγίου Πελκαμπή. Προς το παρόν παγωμάρα μέχρι να σηκωθεί ο Κωνσταντής Τσολάκης. Ο Γερεμέγεφ από την πλευρά του έχει σηκωθεί. Ο Ρέτσος, ο οποίος και ο Ντάνι Καρθία, κάτι έλεγα με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος πάει και δίνει τα χέρια με τον Τζολάκη, και πράγματι βγαίνει από το μάτσο Αγίου Πελκαμπή. Δεν του πήγε τίποτα απόψε του Αγίου Πελκαμπή. Στο 67 πέμπτη θέση του Μέντι Ταρέμι. 1-0 εδώ στο Καραϊσκάκη, 1-0 και ο Παναθηναϊκός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Την ερχόμενη Τετάρτη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εδώ στο Φάλιρο.
0: Λοιπόν, Λουκά, πάρε μια ανάσα να πάμε μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Εντάχει και ο Νίκος Ιφάκης. Νίκος, ακούμε.
3: Λοιπόν, είμαστε στην Νέα Φιλαδέλφεια. Είμαστε ακριβώς στο 68 λεπτό του αγώνα. Και πριν από λίγο ο Τετέι έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός σε δεύτερο ημίχρονο είναι καλύτερος από την ΑΕΚ σε όλα τα μεγέθη, και στην άμυνα και στο κέντρο και στην επιθετική του γραμμή. Παίζει πολύ πιο συνετά, πολύ πιο ψύχρεμα. Η ΑΕΚ εξακολουθεί να έχει αυτά τα λάθη που τη βαραίνουν από το πρώτο μέρος. Δηλαδή δεν είναι οργανωμένη, έχει πάρα πολύ άγχος, είναι φανερό αυτό. Τα πόδια των παιχτών είναι πάρα πολύ βαριά. Και ο Παναθηναϊκός από τρομερά λάθη, τρία λάθη στην άμυνα της ΑΕΚ, ένα στην επίθεση από τον Πίλιο που βρήκε πια σε αέρα και έδωσε ευκαιρία στον Ταμπόρδα να ξεχυθεί στην αντεπίθεση, έμεινε ανενόχλητος επί περίπου 60-70 μέτρα κούρσα. Εκεί έγιναν διάφορες κόντρες, δύο κεφαλιές που απομακρύνθηκαν 3 μέτρα η καθεμία και όχι περισσότερο. Βρέθηκε και μετά από μια σέντρα προς την περιοχή της ΑΕΚ, βρέθηκε ο Τετέι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Παναθηναϊκός είναι καλύτερος προς την ημίχρονο. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο αυτό.
0: Ωραία, Νικόλα.
3: Και να δούμε πώς θα πάει η συνέχεια.
0: Ωραία, Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νικό Σιφάκη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Πάμε και πάλι στο γήπεδο Γεώργιος Χαρέσκαγας.
1: Εδώ που έχουμε την ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βγήκε στην επίθεση και ανοίγει και αυτός λογαριασμό στο σκορ με μια πλαγιομετωπική προσπάθεια τη στιγμή που θα λέει κανείς όλοι περίμεναν απλά να τελειώσει το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ ήρθε με τον Κωνσταντέλια να κάνει το 1-1. Νομίζω έχει κάνει την σέντρα ο Μεϊτέ, ο οποίος έχει κερδίσει κατά κράτος την δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού. Έχει μείνει πίσω μπροστά ο Ροντινέη. Στη συνέχεια η κόντρα κερδισμένη. Θα πρέπει να δούμε τώρα αν ήταν offside ο Μεϊτέ. Υπάρχει μια υποψία offside, γιατί έρχεται και παρεμβαίνει και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος μπροστά από τον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος τον ακολουθούσε και ανάμεσα στα στόπερ του Ολυμπιακού, είναι αυτός ο οποίος ισοφαρίζει. Δύσκολη φάση, γιατί αν έβγαζε τη σέντρα ο Τάισον, σίγουρα θα μιλάγαμε για ισοφάριση. Τώρα, επειδή εμπλέκεται και ο Μεϊτέ, όχι, ελέγχεται η φάση στο ΒΑΡ και πράγματι μετράει τον γκολ. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ δεν χρειάστηκε παρά μόνο μια τελική, δεύτερη τελική μάλλον, για να ισοφαρίσει. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει χάσει τάχαστα, έβαλε γκολ με τον Ροντινέη και στο 69 ο Κωνσταντέλιας ισοφαρίζει σε 1-1. Απίστευτα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε ένα πραγματικά εντυπωσιακό φινάλε πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φτάνει κοντά και στην ανατροπή εδώ στο Καραϊσκάκι. Υπάρχει μια δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο που έχει πεταχτεί από ένα από τα ball boy. Τη στιγμή βέβαια συνεχιζόταν το match και υπάρχει τελική για τον ΠΑΟΚ. Τον Ρέτσο να απομακρύνει σχεδόν πάνω στη γραμμή και είμαστε στο 71, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Κωνσταντέλιας για τον Τάισον. Ο Τάισον ξεκίνησε βέβαια την προσπάθεια που ήρθε στη συνέχεια το 1-1. Εδώ ο Μπάμπα με τον Τάισον πάλι δημιούργησαν τελική για τον ΠΑΟΚ και ο Ζέλσο Μαρτίνς πάει να βγάλει γρήγορα τον Ολυμπιακό μπροστά με τον Τσικίνιο να μην μπορεί. Τώρα μάλλον θα πρέπει ο Μεντιλίπα να ψάξει να βρει κάποια λύση. Ο Ολυμπιακός έχει τρέξει πάρα πολύ, ήδη έχει βάλει τον Ταρέμι, έχει ακόμα δικαίωμα μιας διακοπής για να βάλει έναν ή περισσότερους παίκτες. Έχει κάνει μια αναγκαστική αλλαγή ο Ολυμπιακός στο 30 με τον Ποντένσε να αφήνει τη θέση του στον Ζέλσο Μαρτίνς και πριν από λίγο με τον Μέντι Ταρέμι να παίρνει τη θέση του Αγιούπ Ελκαμπή και τον Μπρούνο να ξεκινείται από τα αριστερά. Η ισοπαλία είναι αλήθεια ότι δεν βολεύει κανένα από τους δύο, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ χάνει από τον Παναθηναϊκό. Ροντινέη πάει κατά μέτωπο μόνος του, στους καλύτερους ο Ροντινέη, κερδίζει ένα φάουλ σε ένα χώρο ανάμεσα στη μεσαία γραμμή και την μεγάλη περιοχή. Είναι πραγματικά οξύμορο, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει πραγματικά καταπληκτικό ποδόσφαιρο, έχει δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες. Προηγήθηκε μεν, αλλά χρειάστηκε μόλις μια καλή επιθετική προσπάθεια ο ΠΑΟΚ για να ισοφαρίσει. Νέα τελική, αυτή τη φορά την πρώτη τελική, ο Μέντι Ταρέμι από την σέντρα, η οποία βγαίνει από τα δεξιά ξανά από τον Έσε, ο οποίος είχε την assist στον γκολ του Ροντινέη.
0: Τα γκολ, νομίζω ισοφάρισε η ΑΕΚ με τον Ζήνη στο 72ο λεπτό.
1: Λοιπόν, και είμαστε όπως ξεκινήσαμε. Πάμε πάλι από την αρχή. Και απομένουν σχεδόν 20 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις, τόσο στο Φάληρο όσο και στη Νέα Φιλαδέλφια, για να δούμε τι μας περιμένει στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Μπρούνο για τον δεν μπόρεσε ο Ζέλσο Μαρτίνς. Ο Ολυμπιακός, να δούμε τώρα τι κουράγια έχει και από άποψη φυσικής κατάστασης, γιατί έχει τρέξει πάρα πολύ η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαλ, αλλά κυρίως και ψυχικά αποθέματα μετά την ισοφάριση από τον Κωνσταντέλια. Ούτε δεκαλεπτά δεν μπορούσε να κρατήσει την πρωτοπορία στο σκορ Ολυμπιακός. Ζέλσον Μαρτίνς για τον Τσικίνιο. Ζέλσον Μαρτίνς, η μπάλα απομακρύνεται από τους φιλοξενούμενους. Να δούμε αν θα υπάρξει νικητής σε κάποιο από τα δύο ντέρμπι ή αν θα έχουμε απόλυτη ισορροπία. Δηλαδή, μπούμε στις δύο τελευταίες αγωνιστικές με τη διαφορά της πρωτοπόρου ΑΕΚ και με τους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακών να είναι στους 6 βαθμούς. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση η ΑΕΚ είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Θα πρέπει δηλαδή να χάσει δύο μάτς για να χάσει τον τίτλο. Τάισον. Τάισον από τα αριστερά. Τάισον για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Κετζιόρα. Μιχαηλίδης με σωτήριες επεμβάσεις. Η βοηθήσει πάρα πάρα πολύ την ομάδα του. Ζίβκοβιτς από τα δεξιά. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο οποίος σεντράρει. Ο Κωστίνια μπροστά από τον Γερεμέγεφ. Ο Κωστίνια, ο οποίος στάθηκε άτυχο στην φάση της σοφάρισης. Του βγήκε κόντρα με τον Τάισον και συνέχεια η μπάλα πήγε στο Μητέ που έβγαλε την σέντρα. Ο Σδόεφ, ο Ρώσος, ο οποίος έχει πάλι και αυτός θέση στο παιχνίδι. Ο αλλαγή, Τσικίνιο μπροστά για τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ζέλσον πλαγιοκοπεί από τα αριστερά. Θα πάει μόνος του, κάνει μόνος του την προσπάθεια και είναι κόρνερ. Από τα δεξιά η μπάλα έχει βρει στον Κεντζιόρα και έχει περάσει κόρνερ, το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο σκόρερ του Ολυμπιακού, ο Ροδινέη. 15 λεπτά ακόμα χωρίς καθυστερήσεις εδώ στο Φάληρο. 1-1 όπως έχει διαμορφωθεί το σκορ από τα γκολ του Ροδινέη και του Κωνσταντέλια. Ροδινέη, ο οποίος είναι τώρα στα δεξιά έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά όπως θα ήθελε. Νομίζω είναι ο Πυρόλα, ο οποίος σαν να τράκαρε και με τον Ρέτσο. Μπερδεύτηκαν εκεί οι δυο τους. Καλοκτυπημένο το κόρνερ από τον Ροδινέη. Ακόμη μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Μάτς καρμπών με αυτό της Τούμπας. Απλά στην Τούμπα ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ έκανε περισσότερες επιθέσεις και έβαλε περισσότερα γκολ. Εδώ στο αποψινό μας έχει κάνει τρεις επιθέσεις, βάλει ένα γκολ. Μια μυστηλική για την ακρίβεια. Και ο Ολυμπιακός έχει, ας πω, έχει καμιά δεκαπενταριά, ίσως και παραπάνω τελικές, αλλά από αυτές οι 6-7 είναι κλασικές ευκαιρίες. Δηλαδή έχει δημιουργήσει ευκαιρία για μισή ντουζίνα γκολ ο Ολυμπιακός.
2: Ο Ολυμπιακός, Λουκά, έχει συνολικά έτσι 20 ευκαιρίες, έχει 8 στο 20 στόχο.
1: Τελικές. Ναι. 20 τελικές και 8 στο στόχο. Mm. Είναι εντυπωσιακό νούμερο.
2: Ναι, ναι.
1: Και το ζήτημα είναι ότι δεν έχει καταφέρει να πετύχει περισσότερα γκολ. Είναι
2: έχει 5 κόρνερ κανένα ο ΠΑΟΚ και έχει 56% κατοχή της μπάλας, 44% έχει ο δικέφαλος της Βορρά.
1: Λοιπόν, έρχονται ο Μουζακίτης από τον πάγκο και είναι κι άλλος ένας Ολυμπιακών. Αν Ολυμπιακών μπορούμε να καταλάβουμε πως βγάλει έναν εκ των Κωστίνια και Ροντινέη. Με τον ΠΑΟΚ να φτάνει κοντά στο 1-2. Είναι το σουτ που γίνεται από τα δεξιά, από τα αριστερά, από τον Κωνσταντέλια. Απέκρουσε ο Τζολάκης, στη συνέχεια ήταν ο Σάιτ, ο Ζίβκοβιτς. Φεύγει ο Τσικίνιο και περνάει ο Μουζακίτης για τον Ολυμπιακό. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αλλαγή. Είναι ο Μπιανκόν, ο οποίος παίρνει τη θέση του Κωστίνια. Πάει και ο Κωστίνια στον πάγκο. Τον συγχαίρει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ. Έτρεξε πάρα πολύ ο Κωστίνια. Έχει κάνει αμέτρητες κούρσες πάνω κάτω. Ο Μπιακόν πάει στην θέση όπου, εντάξει, και πέρα έπαιζε και στη Μονακό. Γενικά αυτή ήταν η κλασική του θέση. Δεξί εξτρέμ και στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Για δεξί μπακ είχε πάει. Συγγνώμη. Και εκεί τον χρησιμοποιεί ο Μεντιλίμπαρ στο φινάλε του παιχνιδιού. Δεν έχει άλλες αλλαγές να κάνει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Έχει προηγηθεί και στο πρώτο ημίχρονο η αναγκαστική αλλαγή του Ποντένσε, ο οποίος ήταν έδειξε ότι είναι σε φοβερή κατάσταση. Λοιπόν, Μουζακίτη στην πρώτη επαφή με την μπάλα βγάζει πολύ ωραία για τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη σεντράρει, η μπάλα περνάει και κλείφει το δεξί κάθετο δοκάρι του Παυλέγκα από το τακουνάκι του Ζέλσο Μαρτίνς. Δεν τον θέλει απόψε τον Ολυμπιακό στο 79. Ακόμα μία τελική, ακόμα μία ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ζέλσον Μαρτίνς να τρυπώνει εκεί στην άμυνα του ΠΑΟΚ από την πολύ ωραία σέντρα του Ροντινέι. Μπάλα πήρε ανάποδα φάλτσα και πέρασε εκτός εστίας στο 79. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να πει κάτι για τον Ολυμπιακό, οποιοδήποτε και να είναι απόψε το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, όπως πολύ καλό ποδόσφαιρο έπαιξε μέσα στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός πληρώνει εκεί προς το τέλος του πρωταθλήματος τα δικά του στραβοπατήματα. Μεϊτέ, Μπάμπα συγγνώμη, για τον Τάισον ο Μεϊτέ, που έχει αποχωρήσει και έχει επιστρέψει στον Οσδόε. Κωνσταντέλιας για τον Μπάμπα, έρχεται ο Μπιακόν, κέρδισε την μπάλα. Τάισον για τον Γερεμέγεφ, Γερεμέγεφ για τον Οσδόεφ, έρχεται από πίσω ο Κένι, έκανε κάτι σαν σουτ και βγάζει γρήγορα ο Έσε για τον Ζέξον Μαρτίνς. Ο Ολυμπιακός ο οποίος προσπάθησε να φύγει στην αντεπίθεση και λογικό είναι να δει την κίτρινη κάρτα, είναι ο Ζαφίρης αυτός ο οποίος έχει κόψει. Η ισοπαλία νομίζω δεν αφήνει κανέναν ευχαριστημένο στο απόψινο μάτς, πόσο μάλλον αν στραβοπατήσει η ΑΕΚ στο ντέρμπι το οποίο δεξάγεται αυτή την ώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αν μάλιστα η ΑΕΚ βάλει και δεύτερο γκολ και κάνει νίκη με ανατροπή, εδώ θα μιλάμε ότι η ΑΕΚ μόνο με θαύμα θα χάσει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι στους 6 τώρα η διαφορά, θα το έχει πάρα από απόψε πρωτάθλημα. Μπιακόν, σέντρα, δεύτερο δοκάρι για τον Έσε. Έσε, Ολυμπιακός, μπερδεύονται και όλοι οι παίκτες. Απόψε βέβαια να πω το εξής, φίλες και φίλοι, ότι εκτός από το ότι ποιος θα μπορέσει να βρεθεί σε απόσταση βολής για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές από την ΑΕΚ, παίζεται και η δεύτερη θέση του Champions League. Ο ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία έχει το πλεονέκτημα. Αντιθέτως ο Ολυμπιακός μόνο εάν πάρει τη δεύτερη θέση, όχι την ισοβαθμία αλλά με διαφορά στο ενός βαθμού. Παραλαμβάνω, διακυβεύεται και αυτό στην απόψινή αναμέτρηση. Η δεύτερη θέση που οδηγεί στον δεύτερο ή στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

0: Δηλαδή πίσω από τον Ταρέμι. Και Μουζακίτης αριστερό. Όχι όμως καλό σουτ. Μπάλα περνά πολλά μέτρα έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Παβλέκα. Μότι δυνάμεις έχουν απομείνει στους παίκτες του Ολυμπιακού. Θα κάνουν τελική τους αντεπίθεση. Λοιπόν, φεύγει ο Ζαφίρης και περνά ο Μπιανκό, όπως είπα. Βάζει έναν κεντρικό χαφ να κρατήσει λίγο την μπάλα. Ο Ράσβαν Λουτσέσκου ήδη έχουν πάρει, έχουν μπει ως αλλαγή Τάισον και ο Σντόεφ. Μάλιστα τη στιγμή που έμπαινε το γκολ του Ολυμπιακού ετοιμαζόταν να πάρουν θέση στο παιχνίδι. Ο Τάισον, ο οποίος εμπλέκεται στον γκολ της ισοφάρισης του δικεφάλου του Βορρά. Ο Πιρόλα ψηλά απομακρύνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μιχαηλίδης βρίσκει και από σπόντα τον Τάισον. Αυτός δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον σκόρερ της ομάδας του, τον Κωνσταντέλια. Και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης για τον Ταρέμι. Ταρέμι σε ένα χώρο όπου βγαίνει και απομακρύνει ο Μιχαηλίδης και μάλιστα έχει απλά απομακρύνει. Βρίσκει η μπάλα στο δεξί γοφό τον Ροντινέ και περνά πλάγιο out για τον δικέφαλο του Βορρά. Τώρα δύο τινά έχουν στο μυαλό τους οι ομάδες. Με δεδομένο ότι είναι 1-1 στην Νέα Φιλαδέλφεια, κανείς δεν θέλει να χάσει. Ο Ολυμπιακός θα περιμένει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ περιμένει να κερδίσει αυτό στην ΑΕΚ. Τελευταία αγωνιστική δε, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ κερδίσει στην άδεια νέα λεωφόρο τον Παναθηναϊκό, θα συμβεί το εξής. Θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υπερτερεί στην τριπλή ισοβαθμία, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο με χ απόψε εδώ και εδώ στο Καραϊσκάκι και με χ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ζέλσο Μαρτίνς από τα αριστερά. Ζέλσο Μαρτίνς σεντράρει. Η μπάλα στον Χρήστο Μουζακίτη. Κρατά την μπάλα στο ημικύκλιο και δίνει πάρα πολύ ωραία στον Ροντινέ. Ροντινέ κάνει την κίνηση και ο Μπιακόν. Ο Μπιακόν, ο οποίος βγαίνει για την σέντρα, σεντράρει κεφαλιά από τον Μέντι Ταρέμι. Την μπάλα πάνω ψηλά από το οριζόντιο δοκάρι του Παβλένκα. Ο Πακ, ο οποίος αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έψαχνε το δεύτερο γκολ, ήρθε η ισοφάριση από τον Κωνσταντέλια. Ευαγγέλη, πάντα 0-0, πάντα 1-1 και στο άλλο. Υπάρχει τώρα και η αγωνία, έτσι όπως είναι τα πράγματα, για το τι συμβαίνει και στη Νέα Φιλαδέλφεια με τους φιλοξενούμενους εδώ στο Καραϊσκάκι. Τον ΠΑΟΚ να φεύγει από τα δεξιά. Κρατά την μπάλα, είναι ο Κένι, ο οποίος δίνει για τον
1: Λουκά δεν
0: Βιάνκο.
1: Έχει αλλάξει κάτι, αλλιώς θα σου το έλεγα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ βέβαια 1-1 στο 25ο λεπτό. Δεν έχει κάτι αλλάξει και στην Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Πέναλτι εδώ στη Καραϊσκάκη, έχει κερδίσει πέναλτι ο ΠΑΟΚ και πάει για την ανατροπή.
1: Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο. Είναι καρπού παιχνίδι, όπως είδαμε και στην Τούμπα. Ολυμπιακός στην κατοχή, δηλαδή, Ολυμπιακός ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν το πήρα χαμπάρι. Εγώ θέλω να το ξαναδώ γιατί βλέπω διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Για να δούμε. Έχει γίνει το σουτ, την μπάλα.
1: Είναι κολλημένο.
0: Όχι, είναι κολλημένο. Δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν υπάρχει πέναλτι, νομίζω ότι.
1: Από εδώ θα φανεί καλύτερα από αυτή τη λήψη. Όχι.
0: Δεν υπάρχει πέναλτι, παιδιά. Τι πέναλτι εδώ,
1: θα το πάρει πίσω.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν μπορώ να καταλάβω και είναι και κοντά πώς δίνει αυτό το πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι και πραγματικά μου προξενεί η εντύπωση, η ευκολία και το πόσο γρήγορα έδωσε το πέναλτι ο Μαρτίνος. Βέβαια πάει να το δει, βεβαίως. Είναι δηλαδή, είναι κλιματικό το ότι έχει σφυρίξει αυτό το πράγμα για πέναλτι. Και εγώ λέω πέναλτι, από ποια άποψη. Δείχνει αμέσως δηλαδή, δείχνει αμέσως την βούλα. Υπάρχει απομάκρυνση από το σημείο που είμαστε. Δεν μπορώ να δω αν έχει ανοιχτό τα χέρια του ο διαιτητής, ο Ρέτσος. Αλλά ξέρετε, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή με τα offside και από τις δύο κάμερες είναι τόσο πασιφανές ότι έχει κολλημένο το χέρι ο παίκτης, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Δηλαδή μόνο άμα είναι στημένος ο διαιτητής πάει και δίνει πέναλτι αυτό στο 87. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Συγγνώμη για αυτό που λέω, αλλά λοιπόν, νομίζω

0: τώρα το έχει δει, το βλέπει και το ξαναβλέπει. Τώρα τι βλέπει και ξαναβλέπει, είναι πάρα πολύ κοντά το χέρι του Ρέτσου με το σώμα του. Είναι κολλημένο. Μάλιστα δεν βλέπει την πορεία της μπάλας. Είναι ο ορισμός του κολλημένου. Τώρα θα με εκπλήξει, ναι. Αστείο θα ήταν εάν δινόταν αυτό το πέναλτι, αλλά υπάρχει κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Ναι, γιατί από την απομάκρυση η μπάλα έχει περάσει εκτός. Στο 88 είμαστε. Ο διαιτητής, ο οποίος το έκανε λίγο μουσκεμά στο τέλος, βέβαια γι' αυτό υπάρχει και το ΒΑΡ. Ή θα δώσει ελεύθερο. Θα δώσει ελεύθερο, γιατί ναι μεν έχει πάει μπάλα κόρνερ, αλλά έχει σταματήσει, δεν έχει σφίξει το κόρνερ, οπότε έχει σταματήσει το match εκεί που δίνει το πέναλτι. Και πολύ σωστά τώρα ο Μαρτίνεθ εξηγεί στον Ζίφκοβιτς ότι δεν υπάρχει κανένα κόρνερ. Και η μπάλα λογικά θα δοθεί απευθείας στον Ολυμπιακό. Κίτρινη κάρτα στον Γερεμέγεφ. Στο 88, σε ένα μάτς το οποίο είναι στο 1-1, που ουσιαστικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι χαμένοι και οι δύο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε συνδυασμό με το ότι η ΑΕΚ ούτε απόψε καταφέρει να κερδίσει τον ελιπέστατο Παναθηναϊκό. Μπρούνο. Κερδίζει πλάγι ο ΑΟΚ. Βέβαια ακόμα έχει δρόμο, σίγουρα εδώ πέρα θα έχει 5-6 λεπτά καθυστερήσεων. Δεν ξέρω από καθυστερήσεις τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά πλέον Ολυμπιακός νομίζω ότι είναι αυτός ο οποίος θα στεναχωρηθεί πολύ πολύ περισσότερο, γιατί παίξει μπαλάρα απόψε η ομάδα του με τη Λίμπα και δεν καταφέρει να πάρει νίκη. Δεν έχει καταφέρει σε αυτά τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, που είναι σαφέστατα καλύτερος, να πάρει μέχρι τώρα παρά μόνο έναν βαθμό. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ είχε τα γκολ τα περισσότερα στην Τούμπα, μεταλλευόμενος και τότε στην καταπληκτική βραδιά του Παβλέγκα. Απόψε ο Παβλέγκα ένα λάθος έκανε, δεν το πλήρωσε. Στο γκολ του Ροντινέη δεν μπορούσε να αντιδράσει, ήταν εξαπαφής η κεφαλιά του Βραζιλιάνου. Αλλά στην αμέσως πρώτη καλή στιγμή του δικεφάλου, ο Ολυμπιακός την πλήρωσε. Και στο ποδόσφαιρο αυτό το οποίο μετρά στο τέλος της ημέρας δεν είναι εικόνα, είναι πόσες φορές έχει στείλει την μπάλα στην εστία του αντιπάλου σου. Μουζακίτης για τον Ζέλσο Μαρτίνς, ο οποίος κερδίζει την κόντρα από τον Ζίφκοβιτς. Ξεκινάει μπροστά ο Πορτογάλος, 6 λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία αρχίζουν και μετρούν από τώρα. 6 λεπτά έξτρα χρόνο για τον Ζέλσο Μαρτίνς. Η σέντρα, ο κοντά ο Μπιανκόν, η μπάλα δεν περνά ούτε out, παραμένει μέσα στην μεγάλη περιοχή του δικεφάλου Βορρά για να απομακρύνει τώρα ο Κετζιόρα. Ο Γερεμέγεφ χάνει την μάχη από τον Πυρόλα. Ξανά οι δυο του στο χώρο της μέσας γραμμής, ξανά κερδισμένος ο Πυρόλα. Η μπάλα όμως πάει στα πόδια του Κωνσταντέλια από τα αριστερά με τον Μπάμπα. Και έρχεται ο Ντάνι Γκαρθία να κάνει φάουλ πάνω στον Κωνσταντέλια. Ένα έξυπνο φάουλ εκεί πέρα, επαγγελματικό φάουλ. Κόκκινη κάρτα στον πάγκο του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω σε ποιον. Αυτό δεν αρέσει στην εξέδρα, γιατί σπάει το ρυθμό του παιχνιδιού ο διαιτητής, ο Μαρτίνεθ, ο οποίος θυμίζω ότι πριν από 5 λεπτά έδωσε ένα πέναλτι που ήταν το δίνει του Λουτσέσκου, ευτυχώς που ήταν οι βαρίστες που τον φώναξαν και το πήρε πίσω και ο Βάρο, ο Χουάν Μονουέρα και ο Γκαρθία, ισπανική ομάδα διαιτητών στο απόψινό ντέρμπι. Ήδη έχουν περάσει τα πρώτα 69 δευτερόλεπτα από τα 6 λεπτά, με τον Ολυμπιακό τώρα να πιέζει ψηλά τον Κετζιόρα με το κεφάλι πίσω στον Παβλέγκα. Θυμίζω ότι ο Τσικίνιο έχει αφήσει τη θέση του Μουζακίτη, που έχει πάει δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία, και έχει πάει πίσω από τον Ντάνι Γκαρθία ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος έχει την ασίστ στον γκολ του Ροντινέη. Τάισον μπροστά για τον Κωνσταντέλια, εκεί είναι ο Ρέτσος πίσω στον Τζολάκη, απομακρύνει πάνω στον Οσδόεφ ο αμυντικός μέσος του ΠΑΟΚ, ψύχρεμα, κόντρα στη συνέχεια, Μπάμπα και Ντάνι Γκαρθία, πλάγιο για τον Ολυμπιακό, ο Ζουλιάν Μπιακόν με την μπάλα στα χέρια για τον Ροντινέη, η μπάλα από τον Οσδόεφ για τον Κωνσταντέλια. Κερδίζει ο Μπρούνο από την αριστερή πλευρά, είναι ακροβολισμένος ο Ζέλσο Μαρτίνς, ο Μπρούνο ανοίγει την μπάλα, πάει να τα κάνει όλα μόνος του, δίνει για τον Ταρέμι κοντά στο 2-1 ο Ταρέμι και το κάνει, αλλά υπάρχει offside, υπάρχει offside, θα πρέπει να τη δούμε την φάση. Όλα πήγαν καλά, τώρα το θέμα είναι αν έχει κρατηθεί και πόσο έχει κρατηθεί.
1: Πάντως,
0: ο Ταρέμι
1: στη ροή, έτσι όπως το είδα εγώ, πρέπει να ήταν εκτεθειμένος.
0: Ναι, γιατί νομίζω πρέπει και ο ίδιος το έχει καταλάβει και, μπροστά, και πάει και τοποθετεί την μπάλα για να μην υπάρχει και καθυστέρηση.
1: Είναι πολύ μπροστά.
0: Είναι εντυπωσιακό να πω το εξής. Η αντίληψη του Μιχαηλίδη, έχει δει πως πατάει φρένο για να τον βγάλει offside. Είναι πραγματικά για να το πάρουν οι προπονητές και να δείχνουν τον τρόπο που αντιδρά ο Μιχαηλίδης, πως πατάει stop. Βλέποντας σε κλάσματα δευτερολέπτου το τι θέλει να κάνει ο Μπρούνο και πού είναι ο Ταρέμι. Ο Σδόεφ από την άλλη πλευρά. Έχουμε δει ματσάρα. Η αλήθεια είναι ότι ματσάρα με την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή να είναι πολύ κοντά στο να κατακτήσει το πρωτάθλημα, γιατί πετυχαίνει και δεύτερο γκολ. Αν μας το επιβεβαιώσει σε λίγο και ο Νίκος Σιφάκης. Πραγματικά.
1: Έχει βάλει και δεύτερο γκολ μόλις πριν από λίγο.
0: Οπότε, αν
1: λήξουν έτσι τα πράγματα, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια από σήμερα.
0: Είναι πρωταθλήτρια από απόψε και μάλιστα με δραματικό τρόπο, Βαγγέλη. Νομίζω
1: το
0: ότι
1: τέταρτο λεπτό
0: βραδιά
1: των καθυστερήσεων.
0: Όρισε.
1: Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ζωάου Μάριο.
0: Λοιπόν, οπότε έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα και έχουμε μια τελική από τον ΠΑΟΚ που γίνεται από τον Μπιάνκο. Οπότε το match, εκτός ότι ειδικά για τον Ολυμπιακό πρέπει να νικήσει και να περιμένει στη συνέχεια να δει τι θα γίνει στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, για να πάει αυτός μετά στη Νέα Φιλαδέλφεια αν νικήσει ο ΠΑΟΚ, υπάρχει το διακύβευμα, επαναλαμβάνω, της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο Ολυμπιακός δεν παρατάει, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων είμαστε. Ζέλσο Μαρτίνς κερδίζει ένα φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ολυμπιακός από την εξέδρα. 1,5 λεπτό πλέον πριν το φινάλε.
1: Ωραία, 1,5 λεπτό πριν το φινάλε. Πάμε να ακούσουμε λίγο και τον Νίκο Σιφάκη, Λουκά. Γρήγορα, Νικολάρα, χαμός στη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Χαμός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παιδιά, εγώ τον γκολ δεν το είδα. Ναι. Πετάχθηκαν ειλικρινά. Πετάχθηκαν μπροστά μου διάφορα πράγματα. Ο Ζωάο Μάριο είναι ο σκόρερ.
1: Ωραία, Νικόλα, λίγο γρήγορα για να κλείσουμε Καραϊσκάκη.
2: Δεν μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο. Μια ολική ανατροπή. Περιμένουμε προς αποτέλεσμα του σταδίου Καραϊσκάκη και να πανηγυρίσει έκτο τίτλο στην περίπτωση.
1: Ωραία.
2: Που παραμείνει αυτό το 1-1.
1: Σε παίρνουμε σε λίγο, Νικόλα, και πάλι. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Καραϊσκάκη.
0: Μπρούνο αριστερά για τον Ζέλσο Μαρτίνς μέσα στην περιοχή από την μεταβίβαση του ΕΣΕ. Απομένουν δευτερόλεπτα εδώ στο Καραϊσκάκη με τον Ολυμπιακό μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος αμήνεται τώρα ουσιαστικά, ο ΠΑΟΚ έχει στο μυαλό του έστω και το χ, μην δεχτεί δηλαδή γκολ, τουλάχιστον να έχει το πλεονέκτημα. Το διαφυσβεί το έτσι πλεονέκτημα της ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό, να μην το ξεφύγει δηλαδή ο Ολυμπιακός στην μάχη για την δεύτερη θέση, με τους φιλοξενούμενους τώρα να παίζουν και με τον χρόνο. Τον Λουτσέσκο να λέει στους παίκτες του να προσέξουν την τελευταία επίθεση ίσως του Ολυμπιακού, τους ερυθρόλευκους των Μπιακών και τον Ρέτσο να παίζουν με τη φωτιά. Ένα γέμισμα μπροστά απευθείας στα χέρια του Παβλέκα και τέλος παιχνιδιού. Απογοητευμένες και οι δύο ομάδες και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουν στη Νέα Φιλαδέλφεια σε ένα μάτς που θα μπορούσε να έχει τελειώσει 6-1. Ολυμπιακός στα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ παίρνει ένα βαθμό. Καλό στην Τούμπα, έχασε 3-1. Τέλειος απόψε πλην από μια φάση που Τάισον, Μπάμπα και Κωνσταντέλιας νίκησαν την άμυνα του Ολυμπιακού για το 1-1. Αυτό είναι το τελικό σκορ και βεβαίως απογοήτευση, σκυμμένα κεφάλια και για τις δύο ομάδες, και νομίζω ότι από απόψε γνωρίζουμε την πρωταθλήτρια. Είναι η ΑΕΚ, οι παίκτες των δύο ομάδων που ανταλλάσσουν τώρα κυραψίες, ο κόσμος του Ολυμπιακού ο οποίος χειροκροτεί. Δεν μπορεί κανείς να πει το παραμικρό, δηλαδή δεν μπορώ να βρω ψεγάδι στην εμφάνιση του Ολυμπιακού, πλην από το γεγονός ότι έχοντας τον κορυφαίο σκόρερ του πρωταθλήματος, τον Ταρέμι, τον Ελκαμπή και τον Ταρέμι να παίρνει τη θέση του, να μην μπορεί ο Ολυμπιακός να πετύχει περισσότερο από ένα γκολ κόντρα στον ΠΑΟΚ εδώ στο Καραϊσκάκι σε τρεις αναμετρήσεις. 0-0 για το πρωτάθλημα, έχασε 2-0 για το κύπελο, 1-1 απόψε. Πολλά χειροκροτήματα από τον κόσμο στην ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι η παραδοχή για την υπερπροσπάθεια. Παρά το γεγονός ότι χάνεται ο τίτλος, ο κόσμος ανταποδίδει για την προσπάθεια, για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε απόψε σε πολύ ψηλούς ρυθμούς.
1: Βέβαια, Λουκά, κίνητρο υπάρχει ακόμα, έτσι, και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ, είναι η δεύτερη θέση. Βέβαια.
0: Ναι, γι' αυτό έλεγα ότι ο Ολυμπιακός απόψε έψαχνε την νίκη για δύο λόγους. Και να μείνει ζωντανός στο κυνήγι της ΑΕΚ, αλλά βεβαίως και για την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Λοιπόν, ωραία. Αυτά. Να δούμε τώρα ρεπορτάζ τα οποία θα μεταφέρουμε αύριο. Όλοι μας, και εγώ και ο Νίκος και εσύ και ο Μιχάλης Καταφάδος. Ήταν πάρα πολλά αυτά τα οποία συνέβησαν αυτό το Σαββατοκύριακο σε όλα τα αθλήματα.
1: Όχι ευχάριστα όμως εδώ στον Πειραιά.
0: Όρισε.
1: Όχι ευχάριστα εδώ στον Πειραιά.
0: Ναι, εδώ στον Πειραιά, ναι. Από σήμερα δεν ήταν καλή μέρα. Λοιπόν, από τον Ιούλιο Κωστογεωργίου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, εδώ στο Καραϊσκάκι, και τον Λουκά Θεφανόπουλο, ευχές για ένα όμορφο και χαρούμενο βράδυ.
1: Ευχαριστούμε τον Λουκά Θεφανόπουλο και τον τεχνικό μας τον Ιούλιο Κωστογεωργίου. Ολοκληρώθηκε στο Φάληρο το ντέρμπι ανάμεσα Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός ήταν συνολικά καλύτερος στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Είχε την κατοχή, περισσότερες ευκαιρίες, τον έλεγχο του ρυθμού. Όμως έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτά τα παιχνίδια, αν δεν εκμεταλλεύεσαι τις στιγμές σου, το πληρώνεις. Δεν κατάφερε να κλειδώσει την νίκη. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ προηγήθηκε στο 61ο λεπτό, όταν ο Έσαι έκανε τη σέντρα από τα αριστερά. Ο Ροντινέ με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-0. Το προβάδισμα δεν κράτησε πολύ, καθώς ο ΠΑΟΚ σοφάρισε λίγα λεπτά αργότερα. Στην πρώτη ουσιαστικά επίθεση, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Τάισον κέρδισε τις κόντρες από τον Κωστίνια. Ο Μπάμπα έβγαλε τη σέντρα και ο Κωνσταντέλιας από κοντά έκανε το 1-1. Και ο Ολυμπιακός, αυτό που λέγαμε και πριν, πλήρωσε την αστοχία του και τις πολλές χαμένες ευκαιρίες, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, όταν ο Παβλέγκα κράτησε, θα λέγαμε, όρθιο τον ΠΑΟΚ. Στο άλλο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, στην Allwyn Arena, στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού, ένα αποτέλεσμα βέβαια που δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε εξασφάλισε και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, επιστρέφοντας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στο άλλο παιχνίδι, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Τετέ στο 68 λεπτό. Τελικά όμως η ΑΕΚ κατάφερε να γυρίσει το μάτς στο 72 λεπτό. 4 λεπτά αργότερα, 10 λεπτά αργότερα, ο Ζήνη έδωσε την ισοφάριση στην ομάδα του και τις καθυστερήσεις του αγώνα. Στο 93 λεπτό η ΑΕΚ με τον Ζωάο Μάριο πέτυχε και δεύτερο γκολ που της έδωσε το πρωτάθλημα από σήμερα, 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Η ΑΕΚ έφτασε στους 70 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν 62, ο Παναθηναϊκός έχει 51 βαθμούς στην τελευταία θέση. Θα πούμε πολλά περισσότερα βέβαια αύριο στο αθλητικό μαγκαζίνο του σταθμού Πινελιές στα Σπορ. Θα σχολιάσουμε, θα συζητήσουμε ό,τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικότερα σε όλα τα αθλήματα, αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τρίτο ημίχρονο στα δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφια και στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εγώ να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Μορφέση που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, από τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή στο μικρόφωνο, στο pre-game, στο post-game, αλλά και στον συντονισμό της μετάδοσης. Να έχετε ένα καλό βράδυ, καλή νύχτα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
5: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
4: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έιψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1 90,4.

Yes. And yet I'm very quiet. I'm still much too quiet.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Ταραμπάνκο, κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.